0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: forget about it. Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: πιστό.
1: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή. Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένος.
1: Hello, how from here morning morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας.
2: Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο.
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
2: Αφού με βολάξει ο κύριος Κοντάδο, πάρα μας έχω δει.
1: Τι?
0: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Πρώτα έχω μια ιστορία εδώ πολύ ενδιαφέρουσα. Κυρία Μάριαν Φλίπο, 49 ετών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πλήρωσε πολύ ακριβά τον έρωτά της, λέει, για τον Καλονό, ο οποίος λέγεται Greg Starr, συνοδός Πολυτελείας. Ο Καλονός, ιερόδουλος Πολυτελείας δηλαδή, να το πούμε έτσι, έτσι, να το πούμε διαφορετικά. Ωραίο το παλικάρι, έτσι, θυμίζει Άρης Πιλιοτόπουλος στα νιάτα του. Εμφανισιακά εννοούμε. Η χείρα αυτή πλήρωσε με 5,2 εκατομμύρια ευρώ την αγάπη που της πούλησε συνοδός Πολυτελείας. Είχε αγοράσει και έπαυλη 14 εκατομμύρια ευρώ για να στεγάσει τον έρωτά τους. Τι λεφτά έχει αυτή? Αυτή ήταν παντρεμένη με ένα τύπο ο οποίος είχε, λέει, παιχνίδια. Είχε, πώς το λένε, βιομηχανία παιχνιδιών. Μα ναι. Και τώρα, λέει, τον μηνύει γιατί της πήρε τα λεφτά του, τη χώρισε αυτός. Η αγορά της έπαυλης πραγματοποιήθηκε, λέει, μέσα στην ίδια χρονική περίοδο κατά την οποία η Φλίπο υποστηρίζει σήμερα ότι ο Σταρ και ένας διαχειριστής του πρακτορείου συνοδών την πίεζαν να καταβάλει επιπλέον εκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο ενός ψευδού σχεδίου εξαγοράς συμβολέου. Έπρεπε να αγοράσει, λέει, το συμβόλαιό του από το πρακτορείο μοντέλων. Και τώρα υπήρξε θύμα πάντες και ψάχνει να βρει το δίκιο της. Τώρα εδώ δεν υπάρχει ατομική ευθύνη. Δηλαδή, βλέπεις, δε, κοπέλα μου, ότι ο άλλος σε κοροϊδεύει. Δηλαδή, πας και τα στάζεις εν γνώση σου. Πήγε τάσταξη τώρα η Φλίπο και ψάχνεται. Εν τω μεταξύ, δεν είναι φοβερό ότι στις περιπτώσεις που είναι η γυναίκα αυτή που πληρώνει συνοδό, η γυναίκα είναι το θύμα, ενώ στις περιπτώσεις που είναι ο άντρας αυτός που πληρώνει συνοδό, η γυναίκα πάλι είναι το θύμα. Δηλαδή είναι εντελώς διαφορετικό. Τώρα λένε, αχ, την καημένη τι έπαθε, την εξαπάτησε, της πήρε τα λεφτά, άλλο πρόκοπο. Στην περίπτωση του άντρα θα λέγανε, τον παλιό καιρό ήθελε και εγκόμενα, καλά να πάθει, ρε.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Δεν ξέρω τι άποψη έχετε για τα dating apps. Πάντως τώρα τελευταία διαβάζω πάρα πολύ συχνά και post αλλά και δημοσιεύματα στα οποία υπάρχει μια δυσαρέσκεια και μια βαρεμάρα για το αδιέξοδο στο οποίο σε φέρουν τα dating apps, ότι έχει βαρεθεί ο κόσμος να κάνει swipe στο Tinder και βγαίνει ραντεβού τα οποία εν πάση περιπτώσει δεν οδηγούν πουθενά. Βέβαια τώρα άμα γνωρίζεις κάποιον στο Tinder, συνήθως αυτό οδηγεί κάπου συγκεκριμένα, έτσι έχω ακούσει, δεν ξέρω. Υπάρχει μια μερίδα νέων ανθρώπων, λέει, και όχι τόσο νέων, που διαβάζω εδώ στο News 24, ότι πλέον έχει σταματήσει, έχει βγει από τα dating apps, δεν ξέρω αν το έχετε κάνει κι εσείς, και γνωρίζουν κανονικά ανθρώπους όπως παλιά. Παλιά δηλαδή που για να γνωρίσεις άνθρωπο, για να κάνεις καμάκι, ας το πω έτσι, πρέπει να να πάρεις καντάρια υπομονής, να πιεις και 2-3 μπουκάλια για να βρεις το θάρρος να πας απέναντι να μιλήσεις σε κάποια. Λέει εδώ, ας πούμε, ο Νίκος, 29 ετών. Έχω γνωρίσει ανθρώπους σε πάρτι, σε σπίτια φίλων, σε διακοπές, ακόμη και σε ένα live. Δεν πήγα σε κανένα από αυτά τα μέρη για να φλερτάρω. Αυτό είναι το ωραίο. Οπότε γίνεται αυθόρμητα και καλά τώρα. Η Μαρία, 34 ετών. Δεν σκέφτομαι θα πάω εκεί για να γνωρίσω άντρες. Αν το έκανα έτσι, μάλλον θα χωνόμουν και θα φαινόταν. Πηγαίνω επειδή μου αρέσει αυτό που κάνω. Δεν μας λένε όμως αν γνωρίζουν τελικά κάποιον. Ο Στέφανος, 38 ετών. Οι φίλοι μου ξέρουν περίπου ποια άτομα μου αρέσουν και ξέρουν ποιον άνθρωπο δεν θα αντέξω ούτε για καφέ. Οπότε τους εμπιστεύομαι περισσότερο από έναν αλγόριθμο. Βλέπεις το AI είναι άχρηστο τελικά. Και η Χρυσή, 26 ετών, στα μπαρ γίνεται δουλίτσα. Σε ποιο μπαρ πάει η Χρυσή? Υπάρχει φλερτ, υπάρχει συνήθως θετική διάθεση για γνωριμία, ακόμη και στο τέλος δεν καταλήξει γνωριμία στο ερωτικό. Μου φαίνεται λίγο περιβολικό όλο αυτό. Νομίζω ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ εθισμένος από τα apps γενικότερα, όχι μόνο από τα dating apps. Δεν ξέρω. Γράψτε μου κι εσείς εδώ στο galaxy92.gr και στο Instagram. Μου στέλνετε μηνύματα στο vharisopoulosvh. Αν έχετε βγει από. Εντάξει, τώρα και το Instagram, κακά τα ψέματα, έχει μεταβληθεί σε ένα πιο mainstream dating app. Μπορεί να μιλάς με τους φίλους σου, μπορεί να βλέπεις πράγματα για τη δουλειά σου. Αλλά σε μεγάλο βαθμό παίζει ρόλο και στο φλερτ. Έχετε βγει από dating app, έχετε μπει σε dating app, σας έχετε κάνει μια ενδιαφέρουσα γνωριμία από dating app? Γράψτε μου στο galaxy92.gr να γίνει εδώ τα βαντούρι.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Εκείνη που έχει βρει τον έρωτα βέβαια το δικό της και δεν ασχολείται με αυτά είναι η Kim Kardashian, η οποία αποζημιώθηκε επιτέλους για τη ληστεία που είχε υποστεί, που είχε ζήσει στο Παρίσι, που είχαν, επιθυμάστε, που είχαν μπει κάτι μπαμπόγεροι με μάσκες και τις είχαν κλέψει τα κοσμήματα και τα είχε δει όλα, έπαθε σύγκριο. Λοιπόν, η γαλλική δικαιοσύνη την αποζημίωσε με μόλις ένα ευρώ. Αυτό που λένε, τιμή ευκαιρίας, μόλις ένα ευρώ. Και πριν πείτε οτιδήποτε για τη γαλλική δικαιοσύνη, να σας ενημερώσω ότι την αποζημίωση αυτή την είχε ζητήσει η ίδια η Καρντάσιαν συμβολικά. Λέει, θέλω να αποζημιώσω συμβολικά ένα ευρώ. Αυτό είχε ζητήσει ως ο δικηγόρος της. Εν πάση περιπτώσει, οι δράστες, λέει, που στη Γαλλία αποκαλούνται συχνά ληστές παππούδες, λόγω της προχωρημένης ηλικίας τους φορούσαν μάσκες σκι και είχαν μεταμφιεστεί σε αστυνομικούς. Η ληστεία ήταν η μεγαλύτερη που είχε σημειωθεί στη Γαλλία σε βάθος 2 δεκαετιών. Ήταν η Καρντάσιαν στο δωμάτιο, στο ξενοδοχείο της, να σας θυμίσω, και είχαν μπουκάρει μέσα αυτοί. Ο υπάλληλος υποδοχής του ξενοδοχείου, ο οποίος ήταν επίσης ενάγων στην υπόθεση, σε αντίθεση με την Καρντάσιαν που πήρε 1 ευρώ, πήρε 110.000 ευρώ. Όπα, βέβαια αυτό θα χρειάζεται κιόλας. Η Καρντάσιαν, τι να τις κάνουν, 110.000 ευρώ δεν φτάνουν ούτε για την κολόνια της.

Λοιπόν, ο Γρηγόρης λέει: καλημέρα, Βαγγέλη, καλή σεζόν στους περισσότερους. Δεν βλέπω, λέει, να υπάρχει χρόνος για έρωτες, ειδικά στο γυναικείο φύλο. Άσε ρε, Γρηγόρη, που δεν υπάρχει χρόνος για έρωτες τώρα. Αλήθεια τώρα. Πάντα υπάρχει χρόνος για έρωτες. Καλημέρα στον πρόεδρο, τον Χρήστο από Μοσχάτο. Ξέχασε, λέει, και την 4711 την Κολόνια. Ναι, εκείνη με το κουδουνάκι, θυμάστε. Εντάξει, Κολόνια, γιατί λέγεται, γιατί είναι από την Κολονία. Το άρωμα αυτό. Καλημέρα στη Μαρία από Θεσσαλονίκη. Λέει: εμένα, λέει, η πρώτη μου 7χρονη σχέση ήταν γατάκια από το IRC. Ένα χρόνο με έπριζε, μετά είπα: άντε, οκ, ας βγω. Α, και εσύ. Είπαμε να είσαι δύσκολη, όχι τόσο. Επίσης, ακόμα μία ήταν από Ντέιτα, άλλες 4 από κοινές παρές και μετά απόλυτη ελευθερία και ησυχία. Βρήκε την ησυχία σου. IRC για τους παλιότερους, για τους νεότερους που δεν θυμούνται τώρα. Boomer Alert. Το IRC, το PIRTS, το MRC ήταν κάποια. Δεν ήταν εφαρμογές, δεν είχαμε τότε εφαρμογές εμείς. Είχαμε, πώς το λένε, ομαδικές chat, ρε παιδί μου. Ήταν chat rooms, τεράστια chat rooms, με χιλιάδες συμμετέχοντες μέσα. Έμπαινες μέσα και έγραφες, ξέρω εγώ, Μάκης 21, Φιλαδέλφια. Και από πίσω ήταν, ξέρω εγώ, η Μαρία 25 Περιστέρη. Δεν ήξερες με ποιον μιλούσες, μιλούσες με ονόματα. Και έμπαινες μέσα και έγραφες Age, Sex, Location, ASL. Πόσο χρονών είσαι, τι φίλο είσαι και πού βρίσκεσαι. Και μετά ξεκίνουσε. Και μετά σε χρόνο ντετέ, από το με τι ασχολείσαι, πήγαινε συζήτηση στο τι φοράς. Πηγαίναμε όλοι στη δουλειά 7 η ώρα το πρωί, έβλεπε το αφεντικό, λέει: αυτοί πολλοί δουλεύουνε. Αλλά τότε πηγαίναμε στη δουλειά γιατί είχαμε ίντερνετ μόνο στο σπίτι. Οπότε πηγαίναν όλοι για καμάκι, πηγαίναν στη δουλειά τότε. Αυτή ήταν η ωραία πραγματικότητα στα τέλη των 90s και αρχές των Zeros. Περισσότερες έτσι εμπειρίες από εκείνο το φλερτ το διαδικτυακό. Περιμένω εδώ στο Galaxy 92.gr.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Μου στέλνετε μηνύματα παθούσες με θέμα ροχαλιτού. Η Κατερίνα λέει: έχω ακούσει φίλη να μιλάει σε άλλη γλώσσα στον ύπνο της. Έλα, Παναγία μου. Μήπως είναι δαιμονισμένη, μήπως να την πας σε αυτόν τον υπνοθεραπευτή που. Παιδιά, εντωμεταξύ, δεν σταματάει αυτό το σύριαλ. Έλεγε: έχει βγει μια κυρία τώρα που έχει πάει στον υπνοθεραπευτή αυτό και της έλεγε, λέει, σύμφωνα με τη δικιά της μαρτυρία, τώρα δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι λέει αυτή ήταν, της έλεγε ο υπνοθεραπευτής ότι ήταν μετασάρκωση του πατέρα της. Μου έλεγε πως ο πατέρας μου, λέει, μπορεί να έχει μετασαρκωθεί σε μένα. Παναγία μου, σκόντε τρίχα. Άλλος μου στέλνει εδώ, εξαρτάται, λέει, το ροχαλιτό είναι κάποια που σουταράζουν το νευρικό σύστημα. Η Δήμητρα λέει να ροχαλίζει, δεν παλεύεται. Με δύο μεγάλες σχέσεις που είχα, κοιμόμουν στον καναπέ, σαν κομπρεσέρ. Μα και εσύ τους διάλεγες όμως.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: φίλος μας εδώ λέει ότι παίζει πολύ γραφείο συνοικεσίων τώρα. Πες το μου αυτό, ότι θα φτάσουμε στα γραφεία συνοικεσίων. Σαν αυτό που έχει στην τηλεόραση. Είναι ένα κανάλι που δείχνει γραφεία συνοικεσίων συνέχεια, που έχει αυτήν την ξανθιά που ήταν κάποτε στο Power of Love. Το, όχι το πρώτο, το πετυχημένο, το επόμενο. Πώς έχουν γίνει, δεν θυμάμαι. Ένα που ήταν λίγο πιο δέκα. Μια ξανθιά μορέλα τώρα που το έπαιζε λίγο έτσι ιστορία. Αυτή έχει βγει τώρα στο γραφείο συνοικεσίων. Είναι με ένα άλλο μαζί και έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Γιάννη Τσιλιπιπίδη. Είναι ιδιοκτήτης του γνωστού γραφείου συνοικεσίων. Βγαίνει ο Τσιλιπιπίδης και λέει 49χρονοι. Πάντα είναι 49χρονοι. Πάντα είναι σαν τις τιμές 19 και 99 τιμή ευκαιρίας. 49χρονοι ιατρός με τρία σπίτια στο Κολωνάκι. Πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση. Ναι, άμα ήταν πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση, θα έμπαινε πρώτα η πολύ εντυπωσιακή. Καταρχάς δεν έχονταν σε εσάς η πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση και μετά θα μπαίναν τα σπίτια στο Κολωνάκι. Πολύ εντυπωσιακή, με πολύ καλή προσωπικότητα, με έντονο κοινωνικό κύκλο. Επιθυμεί τη γνωριμία κυρίου άνω των 50 με 55, μάλλον. Βάζουν και ένα όριο εκεί, μην το έρθει και κανένα ραμολί και μας αυτό. Για σοβαρή σχέση. Ή ξέρω εγώ, γράφει ο άλλος τώρα για να μην μας κατηγορήσουν. Λέει, ξέρω εγώ, καλοστεκούμενος κύριος. Καλοστεκούμενος κύριος, λίγο μετά τα 50, 59 δηλαδή, αναζητά τη γνωριμία σοβαρής κυρίας, 30 με 35, όπα παππούς, 30 με 35, για δημιουργία οικογένειας. Έχει δύο μαγαζιά στο Γκολωνό και μία αποθήκη στην Κεσαριανή. Εντάξει. Δεν το λες και λεπούρι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και κάνουν αυτοί που τι φταίχνουν δουλειά, δεν ξέρω παιδιά. Δεν έχω πάει σε γραφείο συνοικεσίων. Δηλαδή έχω πάει για ρεπορτάζ παλιά, δεν έχω πάει για μένα ενώ. Αλλά έτσι πως πάνε τα πράγματα, νομίζω εκεί θα καταλήξουμε.
1: Galaxy 92.

0: κινήσεις. Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Αχάραγα, αχάραγα στο στούντιο πριν Αλέκτορ λαλήσει. Όχι τρεις, αλλά την πρώτη φορά. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι Παρασκευή και δεν μας πειράζει τίποτα. Αν και δεν είμαι αυτούς τους ενοχλητικούς τύπους εκνευριστικούς που βγαίνουν και λένε «Αχ, Παρασκευή, η Σαββατοκύριακο ήρθε» κτλ. Αλλά αυτή είναι η πρώτη εβδομάδα δουλειάς μου. Οπότε. Τώρα κάτι μας είπε στο αυρίζει ο κόσμος. Την πρώτη εβδομάδα, ρε μπεσκέ. Είναι πρώτη εβδομάδα δουλειάς που σημαίνει ότι αύριο θα κοιμηθώ, παιδιά. Πλέον περιμένω το Σαββατοκύριακο για τον ύπνο. Για τον ύπνο. Ο Βαγγέλης Χαριζόπουλος είναι αυτός που ακούτε. Θα είναι στο στούντιο μέχρι τις 10. Εσείς είστε εκεί έξω, πυγμένοι κάπου στο Κηφισό, φαντάζομαι κυρίως, και στους υπόλοιπους δρόμους, πηγαίνοντας τη δουλειά σας ή γυρίζοντας από τη δουλειά, αν είστε νυχτερινό security. Γιατί υπάρχουν και οι συνάδελφοι μας αυτοί, οι οποίοι, συνάνθρωποι μας, οι συμπολίτες μας, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι δουλεύουν το βράδυ. Είναι Παρασκευή, είναι 18 Σεπτέμβρη. Κάποιοι είστε ξενυχτισμένοι, γιατί είδα από τα stories ότι χθες πήγατε και τα πιατε και τα φάγατε με τις σοφίες, τις αγάπες, τις πίστες και τις ελπίδες. Σήμερα, οπότε, εντάξει, Παρασκευή, θα κάνετε λίγο κουράγιο. Ξεκινάμε με το ερώτημα που όλους μας ενώνει.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Ωραία θα πάει σήμερα. Και σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Στην Αττική σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, κυρίως από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις. Ξέχασαν μια λέξη εδώ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 13 έως 29 βαθμούς. Έχουμε καιρό να ρίξουμε πινελίκι. Το πρώτο πινελίκι της ημέρας. Το ρίξω σήμερα. Να σας πω ότι έκανα σήμερα, κάνα πεντάλεπτο να φτάσω στο αμάξι μου. Είναι αυτό που αρχίζει πλέον ο κόσμος. Όχι, έχει αρχίσει, έχει γυρίσει ο κόσμος εδώ και καιρό. Οπότε το πάρκινγκ το

0: πρωί και το βράδυ, μάλλον το βράδυ που γυρνάς, χθες είχαμε μια φοβερή, ένα φοβερό event για το pre-listening album της Miley. Είστε φοβεροί ακροατές μας, θα το πω συνέχεια. Είχα μια πολύ ωραία συνάντηση χθες το βράδυ. Οπότε γύρισα βράδυ, έψαχνα να βρω, το πάρκαρα σε απόσταση, πώς λένε, 12 ναυτικών μιλίων. Και το έψαχνα το πρωί να το βρω που είναι. Το παθαίνετε και εσείς αυτό? Αν το παθαίνετε αυτό και άλλα πολλά, μηνύματα στο galaxy92.gr μείνετε, γιατί σήμερα έχω να σας δώσω πολύ ωραία δώρα. Έχω να σας δώσω πίτσα, έχω να σας δώσω προσκλήσεις για την παράστασή μου, έχω να σας δώσω πολλά βιβλία να διαβάσετε με αφορμή το φεστιβάλ βιβλίου. Έχουμε τους γαλαξιακούς τίτλους, έχουμε την κίνηση, τα πάντα εδώ πέρα. Θα μάθετε νέα τη showbiz, gossip που δεν τα ξέρει κανένας. Ψεύτης. Ψεύτης.
1: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy92FM στο Instagram.

Σήμερα γιορτάζει η Αριάδνη. Αυτά είναι ωραία ονόματα. Αριάδνη. Βέβαια είναι και το όνομα αυτό που δίνουν πάρα πολλοί γονείς πλέον στα παιδιά τους. Είναι μεταξύ. Είναι μετά την Εφέλη, νομίζω, είναι η Αριάδνη. Τι λέτε, για στείλτε μηνύματα εδώ στο Live 24. Τι ονόματα δίνετε τώρα στα παιδιά, εκτός από τον Εφέλη και Μάξιμο. Νεφέλη και Μάξιμος. Είναι το νέο ζευγάρι. Ρωμήλος και Ρωμήλια. Γιορτάζει και ο Ρωμήλος. Όχι ο Ρέμος. Ο Ρωμήλος και ο Ρέμος ήταν τα αδέρφια που είχαν ιδρύσει τη Ρώμη. Όχι ο Ρέμος ο Αντώνης. Ο Αντώνης ο Ρέμος δεν ίδρυσε τη Ρώμη. Rome wasn't built in a day. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Εγώ θα σας δώσω κανονικά βιβλία όμως στη συνέχεια. Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών. Καλό, πολύ καλό. Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων. Να ελέγχουμε τα νερά μας. Δεν ξέρω αν εννοεί ουρολογικός. Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το 1851 το πρώτο φύλλο των New York Times. Καλά ξέρω στα παλιά στα παπούτσια. Το 1924 ιδρύθηκε το καταστατικό ίδρυση της ΑΕΚ. Αυτό σας ενδιαφέρει. Ακούστε ένα ωραίο εδώ. Το 1946 σαν σήμερα, το 46 έτσι. Μιλάμε, είχαμε εμφύλιο. Είχε έρθει παιδιά στην Ελλάδα μέσα στον εμφύλιο η Edith Piaf. Ξέρετε. Αυτή. Το αϊδόνι του, πώς λέγονταν, της Μονμάρτης, δεν θυμάμαι. Έχει μια πολύ ωραία ταινία με εκείνη την ωραία την ηθοποιό. Λοιπόν, γνωρίζει η Edith Piaf, η οποία ήρθε να τραγουδήσει ρε φίλε μέσα στον εμφύλιο να την ακούσει, να τη δει ποιος. Οι πλούσιοι, φαντάζομαι τότε. Δηλαδή, πρέπει, οι άλλοι πεθάναν έξω από την πείνα. Ήρθε λοιπόν η Edith Piaf να τραγουδήσει στο θέατρο Κοτοπούλη και γνώρισε, λέει, τον Δημήτρη Χόρν, ο οποίος ήταν 25 χρονών τότε, τον ερωτεύτηκε σφόδρα. Ήτανε γλυκό τσου, γλυκό γλυκός. Ο Χόρν ήτανε ζεν πρεμιέ φοβερός. Αλλά χωρίς ανταπόκριση έφαγε χιλόπιτα από το Χόρν. Βέβαια τώρα ξέρω αυτά είναι και λίγο, δεν ξέρεις κατά πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, είναι και λίγο δικά μας που λέμε. Μπορεί. Ο Χόρν ήταν ομορφάντρας, μην τα λέμε όλα. Σαν σήμερα βεβαίως είναι μια αποφράδα ημέρα. Σήμερα είναι η ημέρα που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας. Βασικά είναι οι πρώτες πρωινές ώρες. Ήταν βράδυ 17ης και όχι 18ης, αλλά σήμερα κατοχυρώθηκε ως ημέρα μνήμης για τον Παύλο Φίσα, ο οποίος δολοφονήθηκε σαν σήμερα το 2013. Είναι απίστευτο, έχουν περάσει 13 χρόνια από εκείνη τη μέρα που είχε δολοφονηθεί στο Κερατσίνη, στην Αμφιάλη, από τον Ρουπακιά, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, εκτεί ακόμα την ποινή του. Μια δολοφονία η οποία πέρα από το ανθρώπινο χαρακτήρα, την ανθρώπινη πτυχή της, τη δολοφονία ενός ανθρώπου, ενός καλλιτέχνη, έφερε και τεράστιες αλλαγές, τεκτονικές αλλαγές στην πολιτική σκηνή της χώρας, γιατί απαγορεύτηκε η Χρυσή Αυγή, θεωρήθηκε εγκληματική οργάνωση, άλλαξαν τα δεδομένα τα πολιτικά και έτσι ουσιαστικά αναστράφηκε μία ροπή της χώρας προς την ακροδεξιά, η οποία πυροδοτήθηκε από την περίοδο της κρίσης, των μνημονίων, της πείνας και της ξενοφοβίας. Η οποία ξενοφοβία βέβαια δεν έχει φύγει. Η πείνα μπορεί να έχει φύγει, η ξενοφοβία δεν έχει φύγει. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1900 και σήμερα να σας πω επί τη ευκαιρία ότι προφανώς θα υπάρχουν και πορείες το απόγευμα στην περιοχή, στο Κερατσίνι. Το 1905 γεννήθηκε η Γκρέτα Γκάρμπο και ο Γιάννης Γκιονάκης το 1922, μεγάλος ηθοποιός. Επίσης την ίδια μέρα που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας πέθανε το 1970 ο Τζίμι Χέντριξ. Αμερικανός ρόκερ, δεν ακούσουμε Τζίμι Χέντριξ, εμείς θα ακούσουμε Ντάριλ Χολ και Τζον Όουτς, οι οποίοι ζουν οι άνθρωποι, να είναι καλά. Μηνύματα στο Live 24, μου στέλνετε τις καλημέρες μας, τις καλημέρες στα πρώτα πινελίκια. Καλημέρα στον Παύλο, ο οποίος στέλνει το πρώτο πινελίκι. Γιατί ξέχασε την τσάντα στο σπίτι και γύρισα την πάρει. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Εγώ τον παθαίνω με το θερμοσύφωνα, Παύλο, αυτό. Λέω, τον έκλεισα, δεν τον έκλεισα. Τα φώτα.

0: Πήγε ο Άδωνης στο Βόλο, λέει. Πήγε στη Θεσσαλία, έκανε περιοδία στη Θεσσαλία. Ο Άδωνης πήγε στο Βόλο και συνάντησε συνδικαλιστές οι οποίοι φωνάζαν συνθήματα έξω από το νοσοκομείο. Και σιγόνταρε, λέει, τους συνδικαλιστές. Είπε και ο ίδιος μια στροφή, δηλαδή ξεκίνησε συνδικαλιστές και λένε «Μπρος, λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι». Και είπε ο Άδωνης μετά «Ο μόνος τρόπος είναι αντίδραση και πάλι». Φαντάζεσαι τον Άδωνη σε πορεία πάμε να δίνει το σύνθημα με την Τουντούκα. Αμπρός! Πάντως η αλήθεια είναι ότι επικοινωνιακά ο Άδωνης, εντάξει, τον αποστρέφεται πολλοί κόσμος, αλλά επικοινωνιακά κερδίζει με όλα αυτά που κάνει. Είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Δηλαδή, αν είναι να τον μισείς τον Άδωνη, δεν πρόκειται να τον συμπαθείς ποτέ, ό,τι και να κάνει. Δηλαδή και να μην έκανε τις περιοδίες, θα έχεις τη χειρότερη άποψη για τον ίδιο. Αν τον λατρεύεις, τον λατρεύεις. Τώρα μιλάμε για το μέσο χώρο, τον περίφημο μεσαίο χώρο, ο οποίος βλέπει όλα αυτά. Επικοινωνιακά το να πηγαίνει ο Άδωνης, ο Υπουργός Υγείας, στα νοσοκομεία συνεχώς να κάνει περιοδίες, να ανακοινώνει τα έργα που έχει κάνει. Τώρα μιλάει για εδώ υπερσύγχρονα ΤΕΠ. Δεν ξέρω, οι Βολιώτες ξέρουν καλύτερα. Δεν είμαι στο Βόλο. Φαντάζομαι ότι δεν τα βγάζει από το μυαλό του, ότι έχουν εγκαινιάσει έκτακτα. Του είπαν ότι έχουν ελλείψεις. Μάλιστα, οι συνδικαλιστές το ρώτησαν, λέει, κύριε Υπουργέ, λέει, αφού λέει είναι όλα καλά, εμείς γιατί είμαστε εδώ? Και λέει, γιατί είστε, λέει, εθισμένοι ειδικευμένοι στο να φωνάζετε. Είναι αγάπη σας, αυτή είναι η λατρεία, λέει. Μετά πήγε στα περιγήθηκε στα επίγοντα. Μάλιστα, όταν του είπαν για τα κενά, είπε ότι έχουν έρθει 7 νέοι γιατροί. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο επαρκούν 7 νέοι γιατροί, αλλά ένα λόγος και τις ανάγκες και τα λοιπά. Δεν μου ακούγονται πολύ πάντως. Θα μου πεις, είναι καλύτερα από το τίποτα. Είδε και τον Μπέο, εναγκαλίστηκαν, λέει, πολύ έτσι εγκαρδίως και πήγε και σε άλλες πόλεις. Αλλά νομίζω ότι αυτό το σύστημα που κάνει ο Άδωνης θα κάνω, το κάνουν όλοι οι υπουργοί, να κάνουν περιοδίες στις δικές τους αρμοδιότητες. Είναι καλό ο υπουργός να βλέπει τι κάνει, έτσι, και τι δεν κάνει ουσιαστικά. Και όταν πηγαίνει ο άλλος και αντιμετωπίζει τους διαμαρτυρόμενους, αυτό δείχνει ένα θάρρος. Επαναλαμβάνω, τον Άδωνη, αν το μισείς, δεν πρόκειται να το συμπαθήσεις με τις περιοδίες. Θα το συνεχίσεις να το μισείς και ίσως και παραπάνω, γιατί δείχνει ότι έχει τα guts να πάει να τους αντιμετωπίσει. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως είχαμε δει στην Νίκαια. Ο Ιρούλα λέει: εγώ πάντως τα παιδιά τα έχω βγάλει Χριστίνα και Βαγγέλη από τους παππούδες. Κλασική Ιρούλα, έτσι παραδοσιακή. Μπράβο και που το είπες Βαγγέλη το παιδί. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια ότι εγώ με το Βαγγέλη δεν ένιωθα ποτέ άνετα. Νομίζω είναι ένα όνομα το οποίο σε χαρακτηρίζει από την αρχή. Δηλαδή, Βαγγέλης, πρέπει σηκώνεις ένα βάρος πάνω σου, παιδί μου. Σηκώνεις ένα βάρος έτσι αντρίλας. Πρέπει να το δικαιολογείς κάπως. Να είσαι λίγο σκληρός, λίγο άτεγκτος, λίγο ασυγκίνητος. Και εγώ ήμουν ευαίσθητο παιδί. Δεν μπορούσα να δηλαδή. Θα ήθελα να με λένε Αλέξανδρο.
1: Galaxy 92.
0: Κωνσταντίνο. Έτσι, πιο ευαίσθητα όνομα. Αλέξανδρος, τετρασύλλαβο. Βαγγέλης. Βαγγέλης έχει ένα γκούμες, ένα Βαγγέλης. Φαντάζομαι ότι μας ρωτούσαν οι καθηγητές των Αγγλικών, λέει, what's your name, έλεγε ο John. What's your name, έλεγε ο άλλος, τον λέγανε Ιορδάνη και λέγε Jordan. What's your name, George. What's your name, Βαγγέλης. Είτε, χάλαγε λίγο την αρμονία, καταλαβαίνεις, την ηχητική. Πλάκα σου κάνεις, καλά κάνεις που μόνο μας το παιδί σου, έτσι.

0: 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Τι πάθατε, είστε καλά?
3: Ο καναπές!
2: Τι ο καναπές?
3: Δεν είναι Chesterfield.
2: Είναι μάζινα μπλε.
1: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.

0: Baby, don't hurt me. Συγγνώμη, μου βγήκε λίγο Μαστοράκης.
1: Καλημέρα σας, και αυτός είναι ο Hadaway. Και what is love? Στο Radio Gold.
0: Μαστοράκης τι κάνει? Κράζει τηλεοπτικά, τον έχω δει στο Facebook. Ανεβάζει post για την τηλεόραση. Ασχολείται με το Sky όλη την ώρα. Βαγγέλη, πρέπει να έχει κρατήσει, λέει, το βαφτιστικό σου. Το βαφτιστικό σου, συγγνώμη, Ευάγγελος, που είναι πιο καλλιτεχνικό. Είχα ένα φίλο που ήθελε να το φωνάζουμε έτσι και τον έθιγε σαν τον αποκαλούσε Βαγγέλη. Εντάξει τώρα. Από ψώνια ο κόσμος. Ο Άδωνης εθίγεται, αν τον πει Σπύρο, γιατί έχει δύο ονόματα. Άδωνης Σπυρίδων.
2: Ποιο είπε Σπύρο, ρε!
0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Τι ώρα δροσούλα έχει τώρα το πρωί, λέει. Σωθήκαμε, λέει ο Παναγιώτης. Όταν θα αρχίσουμε να ανάβουμε το καλοριφέρ, δεν ξέρω όμως ποιος θα μας σώσει. Έλατε, εκείνη το θέμα τώρα. Γιατί ωραία, χαρήκαμε όντως που δρόσησε. Αλλά άμα το δεις το πράγμα στο σύνολό του, έτσι όπως γίνεται αυτό με το πετρέλαιο που ανεβαίνει κτλ., θα έχουμε θέμα. Η ώρα είναι 7:27, ώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Να μα παίξει και ποτέ. Άμα σηκώσει τη φέτα, καλά θα ήταν, αγόρι μου. Έλα. Έλα, you only had one job.
3: Η κίνηση στην πόλη.
0: Που δεν είναι one, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτή την ώρα τα προβλήματα εντοπίζονται μόνο στο Κύφισο. Εκεί έχουμε το πρόβλημα το μεγάλο. Στην άνοδο κυρίως, που ξεκινάει από τη Λένορμαν η κίνηση μέχρι τη Φιλαδέλφια. Εντάξει, τις άλλες μέρες ήταν χειρότερα. Παρασκευή είναι πάντα καλά νωρίς. Στην κάθοδο θα βρείτε επίσης πρόβλημα στο ύψος του Περιστερίου. Η Αττική οδός έχει ήδη μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και μιλάμε για το τμήμα Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι έξοδο λεωφόρου Ηρακλή. Όχι, συγγνώμη. Λεωφόρου. Μέχρι τη Ναι, καλά, Ηρακλείου, στο Χαντάκι. Λοιπόν, από Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι Λεωφόρο Ηρακλείου υπάρχει κίνηση προς το αεροδρόμιο. Το αντίθετο ρεύμα είναι μια χαρά προς το παρόν. Η Μεσογείων με μποτιλιάρισμα στο ύψος κάτω Χαλανδρίου με Πεντάγωνο. Κηφισίας, προσέξτε στην κάθοδο στο ύψος της Φιλοθέης και στην άνοδο μετά την Κατεχάκη, στο Ψυχικό και στα Σίδερα Χαλανδρίου. Στη συμβολή επίσης με Λεωφόρο Αλεξάνδρας η Βασιλής Σοφίας έχει πρόβλημα. Το κέντρο με Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου στα κόκκινα. Η περιφερειακή, η Πολιούπολη μέχρι Καρέα θα βρείτε κίνηση. Η παραλιακή ακόμα αντέχει, έχει βέβαια πυκνή ροή, μην φανταστείτε ότι πάτε αέρα. Και το κομμάτι της παραλιακής, ειδικά από Συγκρού μέχρι Πειραιά, που άλλοτε πίζει από πολύ νωρίς, είναι ακόμα ok. Μπορείτε να κυκλοφορήσετε μια χαρά εκεί πέρα. Νομίζω ότι κάνει πολύ Παρασκευή η φάση. Μηνύματα στο galaxy92.gr μου στέλνετε και στο Instagram, Βιχαρισόπουλος. Θα σας δώσω και προσκλήσεις σε λίγο για την παράστασή μου. Όμως τώρα θέλω να δώσω πίτσες, κυρίες και κύριοι. Θα να δώσω πίτσες. Περιμένω έναν από εσάς στο. Κάτσε γιατί. Ακόμα να το μάθω το τηλέφωνο. Περίμενα γιατί είμαι και νιούφης. 2-10-99-59-970, 2-10-99-59-970. Ο πρώτος που θα μας πει την καλημέρα του, η πρώτη, θα κερδίσει δύο πίτσες και μία σαλάτα από την Pizza Fan. Χαμός. 2-10-99-59-970.
4: Galaxy 92.

0: Chain Gang από τους Pretenders στον Galaxy 92. Να πω μια καλημέρα στον Γιάννη που τον έχουμε στο τηλέφωνο μας. Καλημέρα Γιάννη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις, πώς
1: είσαι? Καλά.
0: Γιάννη, έχεις μια πολύ ωραία ραδιοφωνική φωνή σε αντίθεση με μένα.
1: Όχι, νομίζω ότι είναι υπέροχη η δική σου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν ισχύει. Εσένα είναι ωραία ραδιοφωνική. Με τι ασχολείσαι όμως, δεν είσαι παραγωγός?
1: Όχι, όχι, καμία σχέση. Αν και είμαι στο χώρο σχετικά.
0: Α, δηλαδή.
1: Επικοινωνιολόγος είμαι.
0: Επικοινωνιολόγος?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θες να μας κάνεις μια ανάλυση για τις εκλογές, ποιος θα κερδίσει? Αν έχουμε αυτοδυναμία και τα λοιπά, αν έχει... θα έχουμε κυβέρνηση.
1: Αν θέλεις, πολύ ευχαρίστως.
0: Κρατάω το τηλέφωνό σου. Λοιπόν, Γιάννη, πας στη δουλειά στο γραφείο, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Στο κέντρο είμαι, κοντεύω βέβαια.
0: Έχεις, πας κέντρο, τραβάς. Λοιπόν, κέρδισες, Γιάννη μου, δύο πίτσες με τέσσερα τριγιά αλφόρνο και η δεύτερη με σμόκ αλφόρνο και μία σαλάτα σεφ. Έχεις τίποτα σχέδια για το Σαββατοκύριακο, έτσι ενδιαφέροντα να τα μάθουμε?
1: Το Σαββατοκύριακο θα βρεθώ στην Πάτρα από όπου έχω και καταγωγή.
0: Α,
1: να δω λίγο συγκέντες και τα λοιπά και να το συνδυάσω έτσι και με μια
0: δρομούλα. Δεν ακούω λί όμως, δεν ακούω λί. Με απογοητεύεις.
1: Το έχω δουλέψει λόγω της διαμονής στην Αθήνα. Το έχω δουλέψει πλέον.
0: Ωραία. Γιάννη μου, να περάσει υπέροχα στην Πάτρα, να δώσει πάρα πολλά φιλιά. Και σε κρατάμε τα στοιχεία σου για τις εκλογές για να μας ενημερώσεις.
1: Εννοείται. Οπότε θέλετε στη διάθεσή σας.
0: Καλημέρα.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: Και επειδή, όπως είπα και προηγουμένως, Ούγαρ έρχεται μόνο, να σας ενημερώσω, να σας πω ότι η πίτσα είναι από την Pizza Fan, βεβαίως. Που, αν η πίτσα είναι το comfort food σου, ετοιμάσου για το γευστικό ταξίδι στα 70s. Οι πίτσες που έγραψαν ιστορία στην Ελλάδα επιστρέφουν πιο απολαυστικές από ποτέ. Η Pizza Fan παρουσιάζει τη νέα vintage collection με την υπογραφή του γνωστού σεφ Δημήτρη Καρμούτσου, που έρχεται με τρεις απολαυστικές old school επιλογές. Αυτές γουστάρω! Για πλούσιες, πιο πλούσιες, πιο χορταστικές και full στα υλικά, θρυλική Vesuvius, all time classic Καναδιάνα και vintage special που τα έχει όλα, απόλαυσέ της με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330ml 9,50 μόνο. Έρχονται το weekend, πρώτα απ' όλους όμως η Tiffany, ή συγγνώμη η Anastasia. Τίποτα, σήμερα δεν δουλεύει το ρημάδι, δεν το έχει κάψει εντελώς.

0: εντάξει, είδατε τι ακροατές έχουμε, έτσι επικοινωνιολόγους, έτσι. Ψαγμένα επαγγέλματα. Λέγαμε προηγουμένως για τη θέρμανση και το χειμώνα και τι θα κάνουμε. Χθες ο Μητσοτάκης είχε συνέντευξη στην ΕΡΤ στον Παναγιώτη Στάθη και αυτό που είπε είναι ότι θα υπάρξει παρέμβαση που θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά με κάτω από 1,75 το λίτρο. Στην αρχή είδα 1,75 και χάρηκα. Νόμιζα ότι έκανε παρέμβαση ώστε να διατεθεί κάτω από 1,75 η βενζίνη. Και λέω, αχ, ωραία. Και τελικά λέω, τι για βενζίνη. 2,20 έχει πάει. Αυτά την επόμενη εβδομάδα λέει να μην κρυώσουν οι πολίτες μας. Για να δούμε, γιατί αυτό που έχει ξεκινήσει τώρα είναι δύσκολο να συγκρατηθεί. Οι διεθνείς τιμές έχουν ήδη μεταφερθεί στην ελληνική αγορά καυσίμων, η οποία ελληνική αγορά καυσίμων έχει μια μοναδική έτσι, ικανότητα, ρε παιδί μου, όταν αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου, αμέσως τσουπ! Αρπάζει με τη μία, έχει, είναι πως είναι το πεύκο στη φωτιά. Έτσι είναι και η ελληνική αγορά καυσίμων. Είναι που λένε αυτό ένα όταν ένα σπουργίτη, πώς το λέει αυτό, όταν ένα περιστέρι κουτσουλήσει στην Κίνα αλλάζει τη ζωή σου, δεν ξέρω κάτι, το έχω καταστρέψει, το ξέρω, αλλά κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνετε το πνεύμα, εν πάση περιπτώσει. Αυτά λοιπόν θα έχουμε παρέμβαση ώστε να μην πληρώσουμε τα μαλλιοκέφαλά μας. Εγώ, παιδιά, φέτος για πρώτη φορά θα πάρω αυτές τις σόμπες της λαδιού, πώς λέγονται, δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ θα πληρώσω πάλι τα περσινά, θα κυκλοφορώ με ένα σόβρακο στο τέλος.
1: Galaxy 92.
0: Και σκισμένο κιόλας. Ξεχυλώ. Στο λάστιχο. Άρε Τραμπ, βαψωμαλιά, τι μας έχεις κάνει, μια χαρά ήμασταν. Ξυπνήσανε και οι Χούθοι τώρα.

0: Θα μπορούσε αυτό το τραγούδι να είναι το soundtrack για αυτό το, την περίφημη αυτή εφαρμογή, προς πάντων Photoshop, πώς να το πω, που κάνετε με τα 80's στο Instagram, που φοράτε όλα αυτά τα ξεπλημένα τζιν. Εκείνη την περίοδο φορούσαμε ξεπλημένα τζιν στα τέλη των 80's. Η Tiffany, pop star των 80's, η οποία λέει ότι το τραγούδι της, το οποίο το χρησιμοποίησαν στο Stranger Things, δεν της ζητήσαν την άδεια, λέει, να το κάνει. Α, δεν θέλω τέτοια, δεν θέλω τέτοια. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας δώσω προσκλήσεις για την παράστασή μου που ξεκινάει σε 9 Οκτωβρίου στο Θεατράλε, στο Νέο Κόσμο. Θέλω να με κάνετε follow στο Instagram, V Χαρισόπουλος, VH είναι το spelling. Θα δώσω προσκλήσεις σήμερα στους τρεις πρώτους που θα με κάνουν follow. Θα δώσω πρώτους βιαστικούς, τους γρήγορους σήμερα. Λοιπόν, V Χαρισόπουλος, VH, και με κάνετε follow και σας δίνω από μία διπλή πρόσκληση για τις 9 Οκτωβρίου. Είναι η παράσταση πρώτη στο Θεατράλε, στο Νέο Κόσμο, Κασομούλη 30. Οι υπόλοιποι μπαίνετε και στο more.com για να τις κλείσετε από εκεί. Μηνύματα που στέλνετε στο galaxy92.gr. Μας ακούτε και από εκεί βεβαίως, για να τα λέμε παρέα εδώ πέρα. Και έχουμε τραγουδάκια και συνέχεια. Έχουμε Big Mountain, Weekend και Toto.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Ατελείωτη κομματάρα. Ατελείωτη όχι σε διάρκεια, αλλά σε... σε διάρκεια λατρείας. Hold the line, Toto, στον Galaxy 92. Οι νικητές του διαγωνισμού για την παράσταση stand-up comedy του Βαγγέλη Χαρισόπουλου, εμού δηλαδή, εμού του ιδίου που έλεγε και η Τζούλια Αλεξανδράτου. Το θυμάστε αυτό, εμού του ιδίου, και εμείς το κάναμε λίγο διαφορετικό. Είναι άντρες και οι τρεις, ο Γιάννης Λίτρας, ο Ανδρέας Αντώνος και ο Ηλίας Αρβανίτης. Γιάννης Λίτρας, Ανδρέας Αντώνος, Ηλίας Αρβανίτης. Κερδίσατε από μία διπλή πρόσκληση. 9 Οκτωβρίου Παρασκευή θα έρθετε στο Θεατράλε, στο Νέο Κόσμο, Κασομούλη 30. Θα μπείτε στην είσοδο με Παρισία και θα πείτε: γεια σας, με λένε Τάδε, έχω εδώ την παρέα μου, ένα άτομο, μην φέρετε πέντε ακόμη, φέρετε δηλαδή άλλους πέντε να πληρώσουν οι υπόλοιποι. Και θα μπείτε μέσα, θα δείτε την παράσταση, πόσο χρόνο έχω, το stand-up comedy που παρουσιάζω για δεύτερη συνεχή χρονιά στο Θεατράλε. Τώρα, βλέπω έτσι ένα ζέσταμα εδώ πέρα. Πολλοί ασχολούνται με το στρατό πάρα πολύ. Βγήκε τώρα ο αρχηγός Γεθά και λέει: θα κάνουμε, λέει, ένα σχέδιο, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει ο πλήτης πολίτης. Δεν μου αρέσουν αυτά τώρα. Ατζέντα, λέει, 2030. Ο αρχηγός Γεθά, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, προσκύ! Περιέγραψε τη σχέση των ενόπλων δυνάμεων με την κοινωνία. Λέει ότι, λέει, αυτή, λέει, που ο καθένας, λέει, να περασπίζεται τον τόπο του. Δηλαδή, ο Χιώτης στη Χίο, ο Μυτιλινιός στη Μυτιλίνη ή τη Λέσβο, όπως θα έλεγε ο Τσίπρας, ο Ροδίτης στη Ρόδο κτλ. Δηλαδή, καλά, ούτως ή άλλως έτσι δεν ήταν. Δηλαδή, οι εθνοφυλακοί, νομίζω, στα νησιά είναι απαρτισμένοι από τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Δεν φαντάζομαι, δεν είναι. Οι Αθηναίοι, δηλαδή, τι θα κάνουν, θα υπερασπίζονται την Αθήνα? Θα είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, πάνω στο λόφο του στρέφει? Δεν νομίζω ότι θα γίνει έτσι το πράγμα. Βασικά, να μην γίνει καθόλου. Γιατί τώρα τελευταία πληθαίνουν όλες οι αναφορές για ελληνοτουρκικά κτλ. Αλλά νομίζω ότι δεν θα περάσουμε τόσο δύσκολο χειμώνα όσο λένε. Είμαι λίγο αισιόδοξο στο κομμάτι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, μηνύματα μου στέλνετε στο galaxy92.gr με πιο έτσι ρεαλιστικά προβλήματα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γκομενικά εδώ λύνουμε, να ξέρετε. Είμαστε πάρα πολύ καλά σε αυτά. Είμαστε σαν εκείνη, πώς τη λέγανε, την Ειρήνη Χιρδάρη, που τη έλεγε, ξέρω εγώ, το βράδυ δεν αποδίδω, πείτε μου ποιο είναι το πρόβλημα εδώ. Ας τα λύσουμε όλα με μουσική ωραία, με Weekend, Big Mountain βεβαίως. Okay.
1: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Save your tears for another day. Weekend και Ariana Grande. Καλημέρα στην Ειρήνη, η οποία προτείνει, λέει, μια ενότητα στην εκπομπή για βιβλιοφάγους. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό, λέει, να προτείναμε κάποια βιβλία. Ειρήνη, θα σου το πω έτσι, επειδή εγώ τα λέω, ξέρεις, είμαστε φίλοι τώρα. Δεν θα μείνει άνθρωπος στην εκπομπή άμα κάνουμε ενότητα για βιβλιοφάγους, πίστεψέ με. Ειδικά πρωί-πρωί. Όμως, εμείς επειδή ακούμε τις απαιτήσεις σας και τις επιθυμίες σας, θα σας δώσουμε τρία βιβλία με αφορμή την 54η γιορτή βιβλίου. Στη συνέχεια μείνετε συντονισμένοι. Τρία βιβλία σε ένα άτομο, σε έναν μεγάλο νικητή σήμερα. Εδώ μου λέτε εδώ πέρα, ο στρατηγός Χούπης, λέει, πολύ καλός ενημερωμένος και πολύ μπροστά σε θέματα σχετικά με το στρατό. Δεν το λέω εγώ, το λένε συνάδελφοί του από το εξωτερικό. Δεν είπα ότι ο άνθρωπος δεν είναι ενημερωμένος. Μου έκανε εντύπωση αυτή η ανακοίνωση περί οπλητών πολιτών. Αυτό είπα. Δεν είπα κάτι αμέσως. Μην αρπάζεστε. Ενημερωμένος θα είναι. Για αρχηγός γεθάτε. Τι θα είναι. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω τώρα και με αυτόσατε. Κοίτα να δεις τώρα. Είδες, δεν έχετε μόνο που λένε. Στείλτε μηνύματα στο galaxy92.gr. Παιδιά, πρέπει να κάνω κάτι με αυτό το πράγμα. Με την απόσπαση προσοχής. Το HD, πώς λέγεται αυτό. HDD. HDHD. Λοιπόν. Ναι, το βρήκα. Ακούστε. Θα γελάσετε τώρα. Ούτε Τόκιο, λέει, ούτε Λος Άντζελες. Η γειτονιά της Αθήνας που μπήκε στις πιο cool γειτονιές του κόσμου. Νέος κόσμος, κυρίες και κύριοι. Κι όμως ο νέος κόσμος. Γελάτε τώρα, το ξέρω, ναι. Πού είναι ο φίλος μας από τον νέο κόσμο που μας έστειλε κάθε πρωί, που τον ενοχλούσαν ή από πάνω. Ρε εσύ, πού είσαι. Ο νέος κόσμος, λέει, δεν είναι απλώς μία από τις γειτονιές της Αθήνας. Σύμφωνα με το περιοδικό Time Out, είναι πλέον και μία από τις πιο cool γειτονιές του κόσμου. Γιατί αυτό τώρα. Έχει, λέει, ταβέρνες. Έχει, λέει, είναι στην καρδιά της Αθήνας, ανάμεσα στην Ακρόπολη και την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Ο νέος κόσμος είναι ανάμεσα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Ρε, πάτε καλά. Και τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί αθόρυβα σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιοχές της πόλης. Συγγνώμη. Γελάω γιατί εγώ ψιλοέμενα στο νέο κόσμο πέρυσι για μεγάλο διάστημα και μόνο αυτό δεν έλεγα. Θέλω να πω ότι καταρχάς μπίχλα παντού, μπίχλα, βρώμα, παλιά κτίρια εγκαταλελειμμένα, full Airbnb, δεν καταλάβαινες ότι είσαι στην Αθήνα, νόμιζες ότι είσαι κάπου στο εξωτερικό, βρώμα. Παλιά κτίρια εγκαταλελειμμένα, full Airbnb, δεν καταλάβαινες ότι είσαι στην Αθήνα, νόμιζες ότι

0: Αλλά λέει ωραίες ταβέρνες, λέει γραφικές. Σιγά ρε παιδιά, πραγματικά ας πούμε. Τι άλλο βρήκανε, κάτσε εδώ. Για αρκετό καιρό λέει βρισκόταν στη σκιά του Κουκακίου και του Παγκρατίου. Άλλες από εκεί περιοχές. Άσε τώρα, μην ανοίξω το στόμα μου τώρα για το Παγκράτη. Άσε τώρα, σε παρακαλώ. Που πας με αυτοκίνητο και είναι σαν το τρίγωνο των Βερμούδων, σε χάνουν οι φίλοι σου, λέει πού πήγε. Να, εδώ ήταν, ναι, χάθηκε, ψάχνει για πάρκινγκ. Πώς 3 ώρες ψάχνει για πάρκινγκ στο Παγκράτη. Και λίγες είναι. Λοιπόν, πρώτες είναι, λέει, πρώτη γειτονιά είναι η Τζόγκνο 3Γκα από τη Σεούλ της Νότιας Κορέας. Δεύτερη είναι η γειτονιά του ωκεανού Λοσιόν Ντιστρίκτ στο Ραμπάτ του Μαρόκο. Καταλαβαίνετε, τώρα μιλάμε για σούπερ φασέους, αυτοί που το γράψανε. Τρίτος ο νέος κόσμος, ρε φίλε. Ο νέος κόσμος από όλες τις γειτονιές της Αθήνας. Τρίτη πιο cool γειτονιά στον κόσμο. Τέταρτη η Chinatown στο Λος Άντζελες. Και πέμπτο το Γκάβαν Χιλ στη Γλασκόβη της Σκωτίας. Λοιπόν, πολλά φιλιά στον νέο κόσμο. Περιμένουμε μηνύματα από νεοκοσμίτες να μας τα στείλουν εδώ. Εδώ ένας λέει, συγγνώμη, το θεατράλε στον νέο κόσμο δεν πέφτει. Έχεις δίκιο, ναι, έχει και ένα καλό νέος κόσμος. Έχει το θεατράλε εκεί που κάνω την παράσταση.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
6: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι τίτλοι ειδήσεων από τον Galaxy, στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης θα κάνει την επόμενη εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που διευκρίνησε ότι δεν έχουμε μισθούς Βουλγαρίας αλλά Πορτογαλίας. Πανικό στην Πορτογαλία μόλις έγινε γνωστή η δήλωση του Πρωθυπουργού. Με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το Σύνταγμα θα γιορταστεί την Κυριακή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στην Αθήνα. Με τη βενζίνη στο 2,20 μάλλον ξεκινά σεζόν χωρίς αυτοκίνητο. Νέα αποχώρηση από το Πασόκ για την Ελλάδα, αυτή τη φορά πρόκειται για τη βουλευτή Ρόζα Βρετού. Τι με κοιτάζεις, Ρόζα μου διασμένο, ρώτησε την αποχωρήσασα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πάνω από 200.000 ευρώ σε επιδόματα έπαιρνε παρανόμως νοσοκόμα από τη Σκωτία που υποκρινόταν την άρρωστη και έκανε διακοπές στο Ντουμπάι. Ερευνάται πιθανή ελληνική καταγωγή της. Σωσία στην Τζένιφερ Λόπες συνελήφθη για κλοπές στη Μινεσότα. Η πληροφορία ότι τη συνέλαβε αστυνομικός που ήταν ολόιδιος ο Μπεν Άφλεκ διαψεύστηκε. Ήταν η τίτλη ειδήσεων από τον Galaxy, στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
7: Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92 FM στο Instagram.

0: Παιδιά, τι γίνεται, Παρασκευάρα, επιτέλους.
1: Κουραστήκαμε αυτή τη εβδομάδα, ήταν λίγο κουραστική. Για μένα ειδικά που ξύπνησα για πρώτη φορά πάλι μαύρα χαράματα, λες και κάνω περίπολο. Λες και πάω να υπογράψω στη Σκοπιά. 8 και 5 πήγε Γκάλαξη 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος, αυτή την πρωινή λέλαπα. Την εκπομπή που δεσμεύεται, κυρίες και κύριοι, με θέρμη τύπου ζωής Κωνσταντοπούλου, με τόσο θέρμη, έτσι να βαράει το χέρι στο τραπέζι, που δεσμεύεται ότι θα καταργήσει αυτή την κτηνοδία που ονομάζεται πρωινό ξύπνημα. Το ξέρω ότι με ακούνε και μικρά παιδιά που πηγαίνουν τώρα στα σχολεία και ξέρω ότι χειροκροτάνε. Χειροκροτήστε! Για αυτή την μισθωτή σκλαβιά που ζούμε. Πω, βγήκε κουκουέ εντελώς σήμερα η εκπομπή, έτσι. Από Τσάτσος Μητσοτάκη θα με λένε κοριό του Περισσού. Καλημέρα στον Παναγιώτη, λέει 8-1 η ΑΕΚ, λέει πού πας ρε Καραμήτρο. Το 8-1 δεν με εξέπληξε τόσο όσο αυτή η φοβερή νίκη του Όφη χθες επί της Χόφενχάιμ. Χειροκροτάνε τα παιδιά της Σκέλης. Γεια σας κορίτσια, γεια σου Σκέλη. Καλημέρα σε όσους γονείς που πηγαίνουν τώρα με τα παιδιά τους στο σχολείο. Το μήνυμα της ημέρας ήρθε από τη Μαρία από Θεσσαλονίκη. Λέγαμε προηγουμένως για την... εντάξει, αγόρι κορίτσι, συγγνώμη, δεν θα θυμάμαι όλα. Και στο αγόρι και το κορίτσι. Και το κορίτσι. Η Μαρία λοιπόν Θεσσαλονίκη έστειλε μήνυμα για την Τζένιφερ Λόπεζ, τη σωσία της που την πιάσανε για κλοπή. Λέει είναι η Τζένιφερ Κλόπεζ. Η Τζένιφερ Κλόπεζ. Λοιπόν, αρκετά με την Τζένιφερ Κλόπεζ, πάμε να δούμε τι γίνεται με το ερώτημα που όλους μας ενώνει.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
1: Σήμερα, παιδιά, θα έχουμε καλό καιρό και όλο το σουκού να ξέρετε. Αλλά ξεκινάμε με τη σημερινή μέρα. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, κυρίως από βόρειες βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις. Θερμοκρασία 13 με 29 βαθμούς Κελσίου. Θα έχει πιο υψηλή θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο. Θα περάσουμε ένα ωραίο ηλιόλου Σαββατοκύριακο, χωρίς βροχές, χωρίς ενοχλητικά πράγματα, χωρίς τίποτα. Μένετε στο Galaxy 92. Μας κάνετε follow στο Galaxy 92 FM, το Instagram του σταθμού. Ένα μεγάλο shout out, έτσι τα λένε η νεολαία, shout out στα παιδιά που χθες ήταν μαζί μας παρέα στη Heaven και στη Warner Greece, που ακούσαμε μαζί το για πρώτη φορά σε παγκόσμια πρώτη. Καλά ακούσατε το νέο άλμπουμ της Miley, Bass Persuades. Ήταν φοβερή, ήταν όλοι εκεί, τα ακούσαμε, περάσαμε πάρα πολύ ωραία και έρχονται και άλλα πολύ ωραία event από τον Galaxy. Natalie Imbruglia, No Doubt και Savage Garden για τη συνέχεια.
2: Galaxy 92.
3: Galaxy 92.
4: Galaxy 92. Amazing music.

0: Savage Garden, ο άγριος κήπος, ας το πούμε έτσι, σε ελεύθερη μετάφραση, to the moon and back. Λοιπόν, μια που λέγαμε για τους γονείς που μας ακούνε, που πηγαίνουν με τα παιδιά στο σχολείο, τώρα που είστε μαζί, να σας πω εδώ πέρα, έχει ένα θέμα στο καντίνα, λέγεται το site, λέει 15 φαγητά για παιδιά που δεν τρώνε εύκολα τα πάντα, σε τι λέει δεν θα πούν όχι. Και λέω, για κάτσε ρε εσύ να δούμε, λέω, τι είναι αυτά τα φαγητά που τα παιδιά δεν θα πούνε όχι. Και μπαίνω μέσα και είναι όλα περίπου το ίδιο φαγητό είναι. Προσέξτε, παστίτσιο. Προφανώς τώρα θέλω να πω, ποιο παιδί θα πει όχι στο παστίτσιο. Υπάρχει, θα υπάρχουν βέβαια. Θέλω να πω, δεν είναι και το πλέον, ρε παιδί, πώς να το πω, υγιεινό το παστίτσιο. Είναι φουλ λίπος, θερμίδες, κοιμάδες μέσα κτλ. Πάω πιο κάτω, λέει, λαζάνια με κοιμά και σάλτσα ντομάτας. Παστίτσιο δηλαδή. Μετά, μακαρονάδα με κοιμά. Παραλλαγή. Πάλι, ζυμαρικά με κοιμά, τρίτο πιάτο. Πού να πει όχι το παιδί σε αυτό. Κανελόνια με γέμιση, σπανάκι, μάραθο και φέτα. Άντε να πεις ότι σε αυτή την περίπτωση πάλι είναι ζυμαρικό γεμιστό. Αλλά σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον λες, παιδί μου, άντε για να φάει σπανάκι. Γιατί εγώ το σπανάκι ξερνούσα μικρός όταν. Τώρα το λατρεύω, αλλά τότε δεν. Πώς αλλάζουν, παιδιά, οι συνήθειες. Είναι φοβερό έτσι που πιτσιρικάς δεν τρως ορισμένα πράγματα και μετά τα τρως σαν πρωτόγονος. Δηλαδή τώρα αν μου δώσει καλαμαράκια, ας πούμε, και θαλασσινά, πεθαίνω. Μικρός ούτε να τα δω, μου βρωμούσανε. Μοσχαρίσια και φτεδάκια με πατάτες τηγανιτές. Συγγνώμη τώρα, αυτά είναι φαγητά. Ναι, είναι προφανώς ότι δεν λένε τα παιδιά όχι σε αυτό, γιατί δεν μπορούν να τα πάρουν και απ' έξω. Μπέργκερ σπιτικά, αυτή η μάστιγα. Και ατομικές πίτσες. Α, πίτες από τσουβλάκι. Δηλαδή μιλάμε για junk food στο σπίτι. Χρυσές κοτομπουκές με corn flakes στο φούρνο. Κοτομπουκές, ό,τι χειρότερο. Αυγά μάτια με ξύσμα και φιλέτο λεμονιού και τσίπς πατάτας. Τριών ειδών σουβλάκια μαριναρισμένα με θυμάρι, λεμόνι και λάδι. Μίνι κεμπάπ, παιδιά, τίποτα. Κάνει ουσιαστικά ό,τι παίρνει το σουβλατζίδικο, το βάζει στο σπίτι. Δεν είναι αυτό τώρα τροφή για τα παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να φάνε και φασολάδα, πρέπει να φάνε και λαχανικά τύπου φασολάκια. Πρέπει να φάνε και ψάρι, πρέπει να φάνε και λίγο ρύζι με κάτι λαχανικό κτλ. Γιατί άμα τώρα. Εμείς στο σπίτι κρέας. Τώρα δεν ντρέπομαι που τα λέω αυτά. Εμείς στο σπίτι κρέας μια φορά την εβδομάδα. Ακούγει κανείς και θα νομίζει ότι είμαι 70 χρονών. Αλλά είχαμε Κυριακή κοτόπουλο πατάτες, Δευτέρα φακές, Τρίτη φασολάκια, Τετάρτη ψάρι, πάντα Τετάρτη, Πέμπτη κάτι μακαρονάδα με κοιμά, κάτι τέτοιο, Παρασκευή άντε να είχαμε κάτι κρεατικό, Σάββατο κρέας, Δεύτερη δύο φορές. Τώρα τρώνε κάθε μέρα κρέας. Εδώ μεταξύ είναι φοβερό αυτή η μάστιγα. Ανοίγεις την τηλεόραση, ρε παιδί μου, να δεις, ξέρω εγώ, κάποιον σεφ τηλεοπτικό. Να σου δείξει μια συνταγή, υποτίθεται να φτιάξει. Και είναι όλοι σπιτικό μπέργκερ, σπιτική πίτσα, σπιτικό σουβλάκι. Ρε μπρο, άμα είναι να φάμε το ίδιο πράγμα, το παίρνουμε απ' έξω και είναι καλύτερο. Δεν καθόμαστε να σκοτωθούμε στην κουζίνα, να φτιάξουμε σπιτικό γύρο, να παίρνω το χοιρινό, να το πλακώνω με τη σπάτουλα, να το περνάω στο καλαμάκι, να το γυρνάω γύρω. Πού να το γυρίσω κιόλας, στο φούρνο. Σε παρακαλώ, αγάπη μου. Έξαλλος. Όταν επιστρέψω, θα σας δώσω τρία βιβλία δώρο, πολύ ωραία, με φορμή το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου. Μετά την Νάταλη Μπρούλια, που θες να την πω. Λαρισαϊκά. Σωστά λέει εδώ. Αυτό είναι, λέει, 15 συνταγές για να βουλώσουν οι αρτηρίες. Δεν έχεις άδικο.
1: Galaxy 92.
0: Ιμπρούλια!

0: Διαφημίσεις.
1: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Κι αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. «Η πόλη ζει», έντυπο που διαβάζετε. «Η πόλη ζει.gr», site που δεν βομβαρδίζει.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
6: τι?
5: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
6: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Αφάνατη κομματάρα, cutting crew, just tied in your arms tonight. Your arms tonight. Your arms. Σαν τα αγγλικά του Τσίπρα, θυμάστε τότε με τον Κλίντον. Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος με τα αγγλικά του Τσίπρα είναι εδώ μέχρι τις 10. Η ώρα είναι 8 και 26. Πρώτα να σας δώσω τα βιβλία, να σας πω ότι μέχρι την Κυριακή στο Παιδείο του Άρεως βρίσκεται σε εξέλιξη το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου με μέγα χορηγό την ΟΣΥ ΑΕ, διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων. Και σας δίνουμε εμείς 3 βιβλία τώρα δώρο στο mail. Θα στείλετε mail στο στούντιο παπάκι galaxy92.gr και ο νικητής παρακαλώ θα κερδίσει 3 βιβλία, τα οποία μόλις τα έχασα από το κινητό μου, τα βρήκα. Είναι το βιβλίο Πυγμάχος από τον εκδοτικό Οίκο Ζαχαρόπουλο του Jack London. Είναι το 700 φίνικες φυτεμένοι στο ίδιο σημείο από τον εκδοτικό Οίκο Σμίλη και συγγραφέα τον Χωσέ Μπάλζα. Ελπίζω να το λέω σωστά. Και το Τα αδέλφια μου οι άνθρωποι από τη σύγχρονη εποχή του Γιάννη Μαγκλή. Θα τα κερδίσετε αυτά ένας από εσάς στο στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Να ξέρετε ότι στο 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου που έχει ανοίξει τις πόρτες στο Παιδείο του Άρεως και λίγει την Κυριακή υπάρχουν 210 εκδοτικοί οίκοι, 285 περίπτερα, περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά εκπαιδευτικά δρόμενα και πολλές ακόμη δράσεις που συνθέτουν το πρόγραμμά του. Η ώρα είναι 8 και 27, ώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Αχ! Ιστορία μου, αμαρτία μου. Αττική οδός, κόκκινη στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρη μέχρι λεωφόρο Ηρακλείου. Το αντίθετο ρεύμα από Ανθούσα μέχρι λεωφόρο Πεντέλης. Κηφισίας, η άνοδος δυσκολεύει από Ψυχικό μέχρι να φτάσετε στα Σίδρα Χαλανδρίου. Η κάθοδος από τη Φιλοθέη μέχρι την Πανόρμου. Μεσογείων σε δύο σημεία, στο γνωστό από κάτω Χαλάνδρη μέχρι Πεντάγωνο, αλλά και στην κάθοδο, συγγνώμη, στο ύψος της Κατεχάκη, η οποία Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα είναι κόκκινη. Η άνοδος του Καρέα είναι και αυτή προβληματική από την Ηλιούπολη μέχρι μετά τον Καρέα, ακόμη ταλαιπωρεί. Στο κέντρο έχουμε προβλήματα σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλή Σοφίας. Η λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως στη Δάφνη στο ρεύμα προς Αθήνα είναι στα μαύρα της τα χάλια. Προσοχή στη Βουλιαγμένη, στην κάθοδο στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στο τμήμα από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στα δύο ρεύματα. Αμφιθέας δύσκολη από το παλιό Φάληρο μέχρι την Παραλιακή. Η ίδια η Παραλιακή στην άνοδο. Πολύ αυξημένη κίνηση από λεωφόρο Αλίμου μέχρι Έδεμ και στην κάθοδο. Στο ύψος του, στη στροφή εκεί στη Μαρίνα Φλίσβου. Η παραλιακή, όλο το πέταλο είναι κόκκινο στο ρεύμα προς Πειραιά. Μέχρι να φτάσετε Πειραιά θα φτύσετε. Τέλος πάντων, μην το κάνουμε τόσο δραματικό, θα δυσκολευτείτε. Ο Κηφισός μας, ο αγαπημένος μας, αυτό το τζουτζούκι. Και στα δύο ρεύματα από Ιερά Οδό μέχρι Φιλαδέλφια είναι δύσκολος. Μετά ανοίγει και φυσικά η λεωφόρος Αθηνός στο ρεύμα εξόδου κυρίως, αλλά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεως, στο λόφο αξιωματικών. Ωραίο αυτό να μένεις εκεί στο λόφο αξιωματικών. Έχει πρόβλημα. Έχουμε κομματάρες εδώ, τα προβλήματα τα λύνουμε. Τι γράφουμε για το email με τα βιβλία? Σωστή ερώτηση, είμαι βλάκας. Λοιπόν, στούντιο παπάκι galaxy92.gr είναι το email. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη φεστιβάλ. Πολύ σωστή ερώτηση, φίλε μου, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο Κοτσαρίκος λέει καλημέρα, πολλά σαρδάμ σήμερα. Σήμερα καλά τα πάω, άλλες μέρες να δεις. Κοτσαρίκο, καλημέρα!
2: Galaxy 92.
0: Κοτσαρίκο, έχεις γίνει, να πούμε τώρα, CEO, ξυπνάς 8 η ώρα, 8.30. Κοτσαρίκος είναι η μασκότ της εκπομπής, όπως έχετε καταλάβει.
3: Come over here.
0: Ένα, δύο,

0: It's my life, no doubt, από τις ωραίες εποχές τότε με τη Gwen Stefani. Θα πεις Gwen Stefani πάντα ήταν στο no doubt, απλά θέλω να πω ότι μετά έφυγε και έκανε όλο καριέρα. Έτσι γίνεται, οι μεγάλες φίρμες τα αφήνουν τα συγκροτήματα μετά τους, αφήνουν τους φίλους τους. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στον Galaxy 92, καλημέρα σε όλους. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, η πρώτη Παρασκευή της σεζόν για αυτή την εκπομπή. Και στην Αμερική, λέει, για πρώτη φορά οι single άντρες ξεπέρασαν, λέει, τους παντρεμένους. Υπάρχουν περισσότεροι single, περισσότεροι άντρες από ποτέ. Κορίτσια, αν δεν βρίσκεται άντρες, ιδού η Ρόδος, ιδού η Αμερική, ιδού και το πείδημα, και κυριολεκτικά και μεταφορικά μπορείτε να πάτε στην Αμερική να βρείτε άντρες. Βέβαια, αυτό αντικατοπτρίζει λίγο τη σύγχρονη τάση της εποχής μας. Δεν είναι μόνο οι άντρες που είναι μόνοι, είναι και οι γυναίκες μόνες. Είμαστε όλοι μόνοι, παιδιά. Όλοι μόνοι θα ζήσουμε. Πώς έλεγε το ρητό, μόνοι ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή, μόνοι φεύγουμε. Διότι κάθεσαι μόνος στο σπίτι, μπαίνεις στο Tinder, αρχίζεις scroll, scroll, scroll. Μπαίνεις μετά στις πλατφόρμες, παραγγέλνεις από εκεί. Μπαίνεις μετά σε άλλη αυτή, μιλάς με τους φίλους. Μπαίνεις σε άλλη πλατφόρμα, βλέπεις ταινίες. Είσαι όλη μέρα σπίτι, είσαι μόνος, δεν θες να σε ενοχλεί κανένας και έχεις γίνει τόσο μονόχνοτος γιατί. Όταν υπάρχει τριβή με τον άλλον άνθρωπο, υπάρχουν και, πώς το λένε, και δυσάρεστες καταστάσεις. Οπότε λες τώρα πού να μπλέκω, ας κάτσω μόνος εδώ στη μοναξιά μου να μην με πειράζει τίποτα και τελικά δεν μπορείς μετά να κάνεις ούτε σχέση ούτε τίποτα, την οικογένεια και αυτά. Οπότε είναι οι, ρε παιδί μου, οι συνθήκες της νέας εποχής. Βοηθήστε και εσείς λίγο τον εαυτό σας. Τώρα σας το λέω εγώ, τώρα ο Μαγκούφης. Αλλά λέμε, ρε παιδί μου, βοηθήστε λίγο τον εαυτό σας. Γίνετε λίγο πιο ανεκτικοί στους άλλους. Δηλαδή με την πρώτη φορά, μην είναι με την πρώτη. Μου φόρεσε στο πρώτο ραντεβού άσπρη κάλτσα. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι είναι κόκκινη γραμμή μεταξύ μας τώρα. Παρότι έχουν γίνει της μόδας. Ναι. Ένα παράδειγμα φέρω. Φόρεσε άσπρη κάλτσα στο πρώτο ραντεβού. Είναι δυνατόν εγώ με αυτόν τον άνθρωπο να κάνω χωριό? Όχι, δεν ξαναβγαίνουμε. Μην είστε, κάντε λίγο, μην είστε σαν το first dates. Που πάει άλλη αποφασισμένη ότι θέλει, ας πούμε, τον George Clooney και μπροστά της εμφανίζεται ο Στάθης Ψάλτης. Πόσο μου έχει λείψει αυτή η εκπομπή.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
2: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
3: Έτοιμος για αύριο!
2: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
4: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Δεν κολλάει! Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
10: Galaxy 92. Amazing music.

0: Next Summer από τον υπεργόμενο Νταμιάνο Ντέιβιντ, ο οποίος εδώ σε κόντρα ρόλο είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι το τραγούδι του παρηγορητικού σεξ. Δηλαδή είναι μια κοπέλα, ερωτεύεται κάποιον, παρατάει τον τραγουδιστή. Φυσικά να παρατήσουν τον Νταμιάνο Ντέιβιντ. Τον παρατάει και το επόμενο καλοκαίρι λέει που θα σου διαλύσει, θα σου ραγίσει την καρδιά, θα σε χωρίσει. Μετά έρχεσαι σε μένα και εγώ λέει σου γλύφω τα δάκρυα. Με τρομάξατε στο γλύφο. Είμαι σίγουρος ότι τρομάξατε, κρυφτήκατε πίσω από το τιμόνι, αλλά είναι αυτό που είπα, τα δάκρυα. Οπότε σου λέει ο Νταμιάνο, έλα μετά στο θείο. Κατάλαβες. Αυτό είναι. Μην το ακούτε έτσι αυτό το τραγούδι. Έχει έναν ύπουλο στόχο από πίσω. Επίσης, θέλω να πω. Καλημέρα επίσης στη Βίκη, η οποία άκουγε είναι ξέσ και σιδέρωνε με είναι ξέσ. Πάρα πολύ ωραία εικόνα αυτή. Χτες το βράδυ, γιατί το έχασα αυτό το πράγμα, Θεέ μου, γιατί το έχασα, γιατί δεν κάθισα να δω Open Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Είχε, βλέπω λοιπόν εκεί πάνω δεξιά που δείχνει στις ταινίες του Open, στο πρόγραμμα, πάνω δεξιά που γράφει ρε παιδί μου, ποια εκπομπή ακολουθεί και λέει αμέσως μετά, ξέρω, 11.30 ώρα που το είχε, 11.30 ώρα, άνω κάτω κοινωνία. Να θυμίσω ότι πέρσι είχε το κοινωνία άνω κάτω. Φέτος το κάνανε άνω κάτω κοινωνία. Και λέω, θα είναι αυτό τώρα που ήταν ο Μπογδάνος με άλλους τρεις. Αλλά δεν γινόταν να ήταν άλλοι τρεις, γιατί ο Παπακοστοπούλου πήγε στον Στραβελάκη, ο άλλος πήγε στον Γουμενίδη και είχε μείνει μόνο ο Μπαλάσκας. Λέω, σιγά μην είναι ο Μπαλάσκας με τον Μπογδάνο. Καινούργια εκπομπή, τι ήταν τελικά, ουσιαστικά είναι αυτή η εκπομπή συνεντεύξεων από ό,τι καταλάβει που έκανε παλιά στο Sky ο Μπογδάνος και είχε καλεσμένο Καρβέλα, ρε φίλε. Και το έχασα. Δεν ξέρω, το χάσατε κι εσείς. Βέβαια είναι και η ώρα τέτοια που εγώ πρέπει να κοιμάμαι για να είμαι ξύπνιος στις 6. Έχασα Καρβέλα στον Μπογδάνο. Πώς έγινε, γιατί το έκανα αυτό το λάθος στη ζωή μου. Ο Μπογδάνος στο μεταξύ, μάλλον το κάνει όπως παλιά, πώς λέγονταν αυτή η κουμπή στο Sky, θα σκάσω. Που ήταν ο καλεσμένος πίσω και ήταν μπροστά ο Μπογδάνος και έλεγε: καλησπέρα σας. Σήμερα σε φιλοξενούμε έναν άνθρωπο ο οποίος για άλλους είναι, ξέρω εγώ, ηγέτης αυτό και για άλλους είναι ό,τι χειρότερο. Και κάτι είπε για τον Καρβέλα, για άλλους είναι έτσι, για άλλους λέει, είναι η προσωποποίηση της παρακμής. Και το άκουσε αυτό ο Καρβέλας. Ξέρεις το, ο Καρβέλας θα μην ακούσει τίποτα τέτοιο, γιατί είναι σε μια φάση της ζωής του που είναι αυτό που λέμε, όσο γερνάει ο άνθρωπος είναι λίγο πιο ιδιόμορφος, να μην το πω διαφορετικά. Λέει, δεν νομίζω, είπε ο Καρβέλας, πως κανένας Έλληνας που ξέρει ελάχιστα για μένα νομίζει αυτή την κουβέντα. Καλά, ελληνικά μηδέν. Αυτή είναι δικιά σου εκτίμηση ότι είμαι ένα φαινόμενο παρακμής. Ένας άνθρωπος, λέει και τον εαυτό του τώρα, έτσι. Γι' αυτό σου λέω ότι έχει ξεφύγει ο Καρβέλας. Ένας άνθρωπος που έχει γράψει τους δαίμονες. Δαίμονες! Τη μάλα, τις καμπάνες του Edelweiss. Πώς το είχα ξεχάσει αυτό. Έχει γράψει φιλοσοφία ο Καρβέλας, ναι. Έχει γράψει ποίηση και όλα αυτά που έχω κάνει και τα τραγούδια αποκλείεται για οποιονδήποτε. Εκτός αν μιλάμε για κάποιους που είναι σε κάποιο φρενοβλαβείο. Δηλαδή πρέπει να είσαι τρελός για να μην πιστεύεις ότι ο Καρβέλας είναι η παρακμή. Άρα η τρίτη σου εκτίμηση από αυτές που είπες, λέει στον Μπογδάνο, ήταν εντελώς λανθασμένη. Όταν ο παρουσιαστής διευκρίνησε ότι χρησιμοποίησε τη λέξη soundtrack και όχι παρακμή, δεν ξέρω, ο γνωστός δημιουργός επέμεινε. Θες να πεις ότι δεν ακούω καλά? Μιλάς με έναν άνθρωπο, πάλι για τον εαυτό του, ο οποίος είναι αλάνθαστος σε ό,τι λέει. Αλλιώτικα δεν μιλάει καθόλου. Αν βάλουμε playback αυτό που είπες, είπες ότι για άλλους ίσως είναι εκείνο και άλλο, άλλοι λένε ότι είναι η προσωποποίηση της παρακμής. Το είπες αυτό. Θες να βάλουμε playback, συνέχισε ο Καρβέλας. Παιδιά, χάσαμε αριστούργημα, θα κάτσω να το δω, δεν ξέρω αν έχει το open, πώς το λένε, replay, θα βάλω να το δω οπωσδήποτε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη τη φοβερή, το φοβερό σκηνικό στο Έψιλον τότε με τον Φουρθιώτη, που ήταν ο Φουρθιώτης παρουσιαστής και έλεγε ο Καρβέλας, εσύ διακόπτεις εμένα, εσύ διακόπτεις εμένα, χρυσές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης.
1: Galaxy 92.

Josephine από τον Chris Ria. Μας άφησε και αυτός καιρούς. Στείλτε μου μηνύματα στο Live24 και στο Instagram V. Χαρισόπουλος VH να κάνω και να σας χαιρετήσω. Κάνω live εκεί, μπείτε μέσα να με δείτε. Βέβαια δεν ξέρω αυτό αν είναι κίνητρο το να με δείτε, μάλλον καλύτερα να με ακούτε. Τώρα πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Αν είσαι pasta lover, το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του comfort food με ιταλικό χαρακτήρα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8. Στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις πάστα μπολονέζε, καρμπονάρα ή νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Αν θες να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδαση με την παρέα σου, στην Πάρνηθα θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που σου κόβει την ανάσα. Είτε είσαι pasta lover είτε όχι, στο Regency Casino Montparnasse θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε έψη με το χι άτομα άνω των 29 ετών. Παίξε υπεύθυνα και μια μεγάλη καλημέρα. Πολλά φιλιά στη Θεσσαλονίκη που έχουν ένα πρόβλημα με το μετρό. Καλά, ρε φίλε, αυτό το μετρό πραγματικά βλέπει, το κάνανε. Και έχει περισσότερα προβλήματα μέσα σε ένα. Σε ένα χρόνο που το 1,5 πόσο είναι, περισσότερα από ό,τι είχε της Αθήνας. Έβγαλε καπνούς, λέει ένας σταθμός. Συγγνώμη που γελάω. Σταθμός Αγία Σοφία. Έβγαλε καπνούς, λέει, υπήρξε αστοχία πυκνωτή. Έλα, Παναγία μου. Φιλαράκι, να σε πω κάτι. Έχετε κάνει

0: εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Πώς μου το αποκολλητώ σε αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
6: Μαμούτ!
5: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
7: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
8: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
7: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
8: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ, που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
9: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων στον Galaxy 92 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης θα κάνει την επόμενη εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που διευκρίνησε ότι δεν έχουμε στην Ελλάδα μισθούς Βουλγαρίας αλλά Πορτογαλίας. Πανικός στην Πορτογαλία μόλις έγινε γνωστή η δήλωση του Πρωθυπουργού. Με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το Σύνταγμα θα γιορταστεί την Κυριακή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στην Αθήνα. Με τη βενζίνη στο 2 ευρώ και 20 λεπτά, μάλλον ξεκινά σεζόν χωρίς αυτοκίνητο. Νέα αποχώρηση από το Πασόκ για την Ελλάδα, αυτή τη φορά πρόκειται για τη βουλευτή Ρόζα Βρετού. Τι με κοιτάζεις, Ρόζα μου, διασμένο, ρώτησε την αποχωρήσασα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πάνω από 200.000 ευρώ σε επιδόματα έπαιρνε παρανόμως νοσοκόμα από τη Σκωτία που υποκρινόταν την άρρωστη και έκανε διακοπές στο Ντουμπάι. Ερευνάται πιθανή ελληνική καταγωγή της. Σωσία της Τζένιφερ Λόπες συνελήφθη για κλοπές στη Μινεσότα. Η πληροφορία ότι τη συνέλαβε αστυνομικός που ήταν ολόιδιος ο Μπεν Άφλεκ διαψεύστηκε. Ήταν η τίτλη ειδήσεων στον Galaxy 92 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο.
10: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Πολύ πόνο δίνει η Μέλισσα Έθερητς. Καλημέρα, καλημέρα, η ώρα είναι 9 και 5. Είστε στον Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Πονάμε εδώ, κυρία μου, πονάμε. Είμαστε ερωτικό σταθμός. Μηνύματα στο galaxy92.gr, μας ακούτε και εκεί, κάντε μας και follow στο Instagram galaxy92fm. Να ενημερώσω σε όσους θα κινηθείτε ή κινήσετε στην περιοχή Κορυδαλού και Πειραιά ότι η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα θα είναι κλειστή από τις 3.30 το απόγευμα, δεν λέει μέχρι πότε. Κλείνουν στις 3.30 σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα με εντολή της αστυνομίας. Η εταιρεία λέει δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες. Υποθέτω ότι είναι για τις πορείες που θα γίνουν στη μνήμη του Παύλου Φίσα στην περιοχή. Επαναλαμβάνω, 3.30 κλειστός ο Κορυδαλός και τα Μανιάτικα στο μετρό. Μανιάτικα, είναι πολύ έτσι. Τίτλος για στάση μετρό πολύ μαγκιόρικος. Που πήγε στα Μανιάτικα, σε περιμένω στα Μανιάτικα. Η ώρα είναι 9 και 5 όπως προείπαμε. Η ώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία, ευίωνα. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πλέουν ασθενείς δημετρία από φόρ, κυρίως από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία από 13 ως 29 βαθμούς. 13 ήταν το πρωί, εντάξει, οκ, 13 το έχεις. Λοιπόν, έτσι θα πάει και το Σαββατοκύριακο, να ξέρετε, και πιο ζεστά, που θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και στο Galaxy βεβαίως. Simply Red, Sandra και Diana Ross έρχονται. Δυνάμωσε το.
2: Galaxy 92.
0: Έλα αγάπη, γέμισε το αφεντικό, 2.20 βάλε.

0: Τεράστια καρέκλα upside down, you turn me, Diana Ross, 1980 παρακαλώ. Είμανε νιώσ και γέρασα. Σουκού λέει, πάω να ταΐσω τις μέλισσες, βάζω ή δεν βάζω γυρόπιτα και αν βάλω πόσο να βάλω. Το διάβασα αυτό το μήνυμα με όλους τους, μάλλον με καμία προφύλαξη, δεν ξέρω τι γράφεις τώρα εδώ πέρα, μπορεί και να βρεις, αστείευομαι. Καλημέρα στο μελισσοκόμο μας. Έχουμε μια πολύ σημαντική είδηση που αφορά στα παιδιά σας και σε εσάς. Υπάρχει μια απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάλλον μια πρόταση, το EU Kids Act. Είναι το πιο φιλόδοξο νομικό πλαίσιο για την πρόσβαση ανηλίκων στα social media. Απαγορεύεται, σύμφωνα με την πρόταση αυτή, η χρήση social media για παιδιά κάτω των 13 ετών. Καθόλου πρόσβαση όμως. Υπάρχει μετά μια δεύτερη κατηγορία για τους ανήλικους 13 και 14 ετών. Οι γονείς θα μπορούν να δημιουργούν sub-accounts κάτω από τους δικούς τους. Δηλαδή θα υπάρχει ένας λογαριασμός του παιδιού και από κάτω ένας υπολογαριασμός του γονιού, που θα φαίνεται μάλλον, δίνοντας στα παιδιά τους ελεγχόμενη πρόσβαση σε age appropriate πλατφόρμες, δηλαδή σε πολύ συγκεκριμένες πλατφόρμες. Και υπάρχουν όρια εδώ, όπως περιορισμένη κοινωνική επαφή και μέγιστο μία ώρα screen time ημερησίως. Μετά τη μία ώρα ο λογαριασμός θα κλείνει, θα μπλοκάρει. Α, μόνο από 15 και πάνω τα παιδιά θα μπορούν να έχουν δικούς λογαριασμούς στο Instagram, στο Facebook κτλ. Με την πλήρη λειτουργικότητα. Είναι μια προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χαράξει καθαρά όρια στην ψηφιακή έκθεση των παιδιών. Είναι στη σωστή κατεύθυνση, βεβαίως, για να ηρεμήσουν και οι γονείς. Βέβαια, θα έχετε άλλους πονοκεφάλους, θα πρέπει να μπαίνετε εκεί να κάνετε δικό λογαριασμό, αλλά καλύτερα έτσι παρά να είναι τα παιδιά σας έκθετα και έρμεα σε κάθε κίνδυνο. Με τη βενζίνα να ανεβαίνει, εδώ λέει ο φίλος, βλέπω και το μέλι να ανεβαίνει. Εντάξει, όλα ανεβαίνουν. Ό,τι και να γίνει, σου λένε είναι το πετρέλαιο. Δηλαδή, ας ξέρω εγώ, ακρύβεινε, τι να σου πω, το popcorn. Το πετρέλαιο φταίει. Ακρύβεινε, ξέρω εγώ, την μπριζόλα. Το πετρέλαιο φταίει. Ακρύβεινε, τι να πω άλλο, δεν ξέρω, το εισιτήριο στο σινεμά. Το πετρέλαιο φταίει. Καλημέρα στη Βανέσα με το πάρα πολύ ωραίο όνομα. Έρχεται η Σάντρα, έρχεται και εσύ πληρέτ. Katie Turnstile, suddenly I see. I see. Ξαφνικά βλέπω.
1: Galaxy 92.
0: Μηνύματα στο Galaxy 92.gr. Πάμε λίγο. Τρίτη και καλύτερη ώρα.

Δέχομαι και επαναστατικά μηνύματα εδώ. Λέει καλημέρα, ταξίδι, καλό στην τιμή της βενζίνης. Υπάρχει κάποιο όριο ή θα μας γονατίσουν? Επανάσταση τώρα. Επανάσταση να κάνουμε, αλλά εναντίον ποιου? Γιατί ξέρεις, η τιμή της βενζίνης δεν την αποφασίζει η κυβέρνηση. Την αποφασίζουν οι διεθνείς εξελίξεις και ειδικά ο πόλεμος στον κόλπο. Η Χούθη και η Τούτσι, πώς λέγονται και όχι, Τούτσι ήταν άλλοι. Καλημέρα στον Χρήστο από την Τρίπολη. Καλημέρα στον Γιώργη από Χίο. Λέγαμε χθες την ιστορία του Συνοδού Πολυτελείας, ο οποίος εξαπάτησε μια Αμερικάνα και την οποία πήρε εκατομμύρια ευρώ. 5,2 εκατομμύρια της έχει ξαφρίσει ο Craig Starr, σύμφωνα με τις καταγγελίες της Νεοϋορκέζας αυτής. Και τώρα κυκλοφορούν φωτογραφίες που δείχνουν πώς αυτός ο σύγχρονος John John, ο ανθρώπινος John John, θυμάστε τον John John και την BB Bo, κάπως έτσι είναι. Σε λέω, εμένα θυμίζει λίγο τον Άρης Πιλιοτόπουλο στα καλά του. Λοιπόν, πέστε να με φάτε. Υπάρχουν φωτογραφίες πριν και μετά. Ο τύπος δεν ήταν τόσο ωραίος. Πήγε και έκανε φοβερές πλαστικές. Έκανε μέχρι και πλαστικές κοιλιακών για να πετύχει, ας πούμε, την απόλυτη ομορφιά. Έκανε και κάποιες, πώς λέγονται αυτές τα βλεφαροπλαστικές, για να πετύχει, λέει, ένα παγωμένο βλέμμα που ήθελε. Τώρα αυτή έχει κάνει αγωγή και λέω ότι αρχικά πίστευε ότι πρόκειται για εταιρεία που παρέχει προσωπικούς βοηθούς και όχι υπηρεσίες ανδρών συνοδών. Α, μάλιστα. Γιατί, λέει, αυτή έχει μια γενετική πάθηση και όταν χρειάστηκε να ταξιδέψει στην Ιταλία για να πάρει φάρμακα, είναι κι άλλοι που παραπλανώνται. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα στο Κολωνάκι, είναι και στο εξωτερικό. Αναζήτησε έναν ιταλόφωνο συνοδό για το ταξίδι και καλά. Μέσω γνωστού της ήρθε σε επαφή με την εταιρεία Cowboys for Angels. Πήγε η άλλη τώρα σε εταιρεία που λέγεται Cowboys for Angels και λέει ότι νόμιζε ότι είχε βοηθούς και όχι Go-Go Boys, Escorts. Μα Cowboys for Angels λέγεται, βραγάπη μου, η εταιρεία. Δεν λέγεται Human Help ή πώς το λένε, Help for You, Help for Sickness. Cowboys for Angels λέει, και που το ακούς λες αυτό είναι στριπτιζάδικο, δεν είναι προσωπικός βοηθός. Μα σε παρακαλώ τώρα, όλοι αφελείς πια, όλοι έχουν πέσει στην παγίδα. Για άλλη εκατομμύρια έχει ο άντρας εντωμεταξύ, να πω ότι ήταν τόσο χαζή πια.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
3: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
2: Cleansed. Προπόληση more.com.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: κίνηση στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 9:27. Τον χάνουμε. 9:27 και ακούτε καλά 92. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Λοιπόν, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Πρόβλημα στο κομμάτι που είναι πριν και μετά την Εθνική. Αντίθετα, έχουμε πρόβλημα από το Γέρακα μέχρι τη Λεωφόρο Πεντέλης. Η Κηφισίας με προβλήματα ψηλά στην κάθοδο από το ΚΑΤ μέχρι το Μαρούσι και χαμηλά στο ύψος της Κατεχάκη πάλι στην κάθοδο. Η άνοδος κολλάει σε δύο σημεία. Μία μετά το Φάρο Ψυχικού και μία στα Σίδερα Χαλανδρίου. Η Μεσογείον μετέβερε την κίνησή της προς την Κατεχάκη, η οποία είναι πυγμένη μεταξύ Κηφισίας και Μεσογείων κλασικά, αλλά είναι μια χαρά η Αλίμου Κατεχάκη, κατεβαίνοντας δηλαδή από περιφερειακό, ο οποίος περιφερειακός έχει κάπως αραιώσει, θα κολλήσετε λιγάκι στον Καρέα. Το κέντρο παραμένει δύσκολο με Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου να είναι οι πρωταθλητές. Η Πειραιός και η Αχιλλέως πρόβλημα μετά το μεταξουργείο και το Θυσίο στο ρεύμα προς Ομόνια. Ο Κηφισός μας κόκκινος στην άνοδο από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Η κάθοδος καλύτερη, με δυσκολίες όμως στο κομμάτι μεταξύ τρεις γέφυρες και τριών γεφυρών, να το πούμε σωστά, και Μπουρναζίου. Ο Πειραιάς δύσκολος. Ειδικά η παραλιακή, παιδιά, είναι στο χειρότερό της αυτή τη στιγμή, γιατί οι νότιοι ξυπνάνε πιο αργά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Οι νότιοι τι κάνουν, τι συμφωνία έχουν κάνει με το διάβολο και έχονται στη δουλειά πιο αργά από όλους τους υπόλοιπους. Βλέπεις την κίνηση το πρωί, ο Κηφισός κόκκινος, η Αττική Οδός κόκκινη, η παραλιακή τίποτα. 9.30 ώρα ξαφνικά η παραλιακή κόκκινη. Από την Αμφιθέας μέχρι τον Πειραιά θα μαρτυρήσετε. Θα σας το πω έτσι κομψά. Και στην κάθοδο υπάρχει πρόβλημα, από τη Συγκρού μέχρι την Αμφιθέας. Η Αμφιθέας η μισή είναι κόκκινη, πιο χαμηλά η παραλιακή έχει πρόβλημα στην κάθοδο στο ύψος του Αγίου Κοσμά και της Γλυφάδας και θα δυσκολευτείτε και στη Βάρη Σκοροπίου στο ύψος της περιοχής. Τρελαίνομαι γι' αυτά. Χαίρομαι πολύ. Καλημέρα στον Νίκο, ο οποίος έριξε 20 λεπτά μπινελί και επειδή βρήκε μια θέση να παρκάρει και όταν πλησίασε είδε ότι κάποιος έχει βάλει δύο καρέκλες. Νίκο, εμείς φταίμε. Γιατί κανονικά έπρεπε να πάρεις τηλέφωνο την τροχέα, να έρθει. Θα μου πεις και τι να κάνει, ποιο να βρει τώρα. Καρέκλες έχει αφήσει ο άλλος. Άντε και έρχεται η τροχέα, θα πάρει τις καρέκλες. Ξέρει που θα ρίξει πρόστιμο. Έπρεπε να τις πάρεις καρέκλες μόνος σου. Μετά βέβαια θα στο χαράσανε το αμάξι. Γιατί ζούμε σε αυτή την Ελλάδα 2.0 που έχουμε τη μαφία του γείτονα. Η μαφία του γείτονα είναι που πας να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου σε ένα σημείο που είναι κανονικά ελεύθερο και επειδή αυτός τσαμπουκά το έχει πάρει έτσι μόνος του, μετά μπορεί να στο χαράξει και τρεχαγύρευε. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει κάμερα, δεν το βρίσκεις. Καλημέρα και στον φίλο που επιμένει για τη βενζίνη. Λέει: μπορεί η κυβέρνηση να μειώσει το φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και το ΦΠΑ, να μην βγάλει υπερπλεώνασμα για κάνα δύο μήνες. Δεν τρέχει και τίποτα. Λέει: μήπως ζήσουμε κι εμείς. Έχεις δίκιο. Κατά ένα μέρος, κατά το άλλο το υπερπλεώνασμα σε ωφελεί και σένα, ξέρεις. Δεν είναι υπερπλεώνασμα μόνο για την κυβέρνηση, δηλαδή δεν είναι από την τσέπη του Μητσοτάκη, δεν ωφελεί τον προσωπικό του κορβανά, να το πω έτσι. Η αλήθεια είναι πάντως ότι η Ελλάδα πληρώνει, στην Ελλάδα πληρώνουμε ίσως το περισσότερο φόρο στα καύσιμα από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει. Για τη στιγμή, για προς το παρόν. Empire of the Sun, Black Eyed Peas, Sarah Jane Morris και πρώτα απ' όλους Tasmin Archer, Sleeping Satellite.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Μία διά των Αστέρας, η Τασμίν Άρτσερ, σε ένα τραγούδι για ένα δορυφόρο. Το Sleeping Satellite, στον Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και διαβάζει μία έρευνα η οποία έτσι θα προκαλέσει αίσθηση. Φαντάζομαι ότι. Λέει, ας πούμε, η έρευνα, ρε παιδί μου εδώ πέρα. Όσες γυναίκες, μάλλον οι γυναίκες που παίρνουν το επώνυμο του συζύγου τους, έχουν λιγότερες πιθανότητες να χωρίσουν. Δηλαδή αυτό που ξέρεις, το παλιό ρε παιδί μου που έπαιρνε στο επώνυμο. Παλιά υπήρχε αυτό, δεν είναι. Γυναίκες πάντα παίρνουν το επώνυμο του συζύγου. Τώρα είναι οι άλλοι, σου λέει, ξέρω εγώ, με λένε Παπαδοπούλου, θα μείνω Παπαδοπούλου. Και ας σε λένε Καραγιάννη. Δεν μπορώ να γίνω εγώ Καραγιάννη Παπαδοπούλου ή Καραγιάννη Σκέτο, γιατί υπάρχει επιλογή των δύο ονομάτων. Να πάρεις το όνομα του συζύγου και το δικό σου. Το οποίο πλέον δεν είναι και πολύ της μόδας. Κάποτε ήταν το πρώτο βήμα για την χειραφέτηση. Δηλαδή, όταν μια γυναίκα είχε δύο επώνυμα, ήταν ρε παιδί μου. Ανεξάρτητοι θεωρούνται. Τώρα δεν παίρνουν καν το επώνυμο του συζύγου, έχουν μόνο το δικό τους. Βέβαια η έρευνα έχει και μια εξήγηση. Θέλω να πω, μια γυναίκα που δέχεται να πάρει το επώνυμο του συζύγου ίσως είναι λίγο και πιο υποτακτική, είναι και λίγο πιο, δέχεται περισσότερο τις αποφάσεις του συζύγου από ότι μια γυναίκα που διατηρεί το επώνυμό της και διατηρεί και τη δική της προσωπικότητα. Γιατί και γλωσσολογικά, τώρα το αναλύσουμε επιστημονικά, δεν έχουμε την ώρα, αλλά γλωσσολογικά το όνομα χαρακτηρίζει πολλά πράγματα, χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Δηλαδή, όταν αφαιρείς το επώνυμό σου και δέχεσαι να πάρεις το επώνυμο ενός άλλου ανθρώπου, ουσιαστικά τίθεσαι και λίγο κάτω από τη δική του, πώς να το πω, επειδή με εξουσία. Σας φαίνεται υπερβολικό, δεν είναι. Αλλά συμβαίνει. Τώρα, βέβαια, αυτό έχει εκλείψει γιατί είναι, ξέρω εγώ, ονομάζεται ο άλλος, ο Γιάννης Παρλαπιπίδης και είναι η σύζυγός του, η Μαρία Τζιτζιμπρίγκο. Και το παιδί είναι Παρλαπιπίδης Τζιτζιμπρίγκο. Είναι και αυτό τώρα, η νέα μόδα. Δύο επώνυμα έχουν τα παιδιά πολλές φορές. Που εκεί, βέβαια, εκεί είναι η σύγχρονη παράνοια που δίνεται και δύο ονόματα στα παιδιά. Καμιά φορά τρία, και λέγεται το παιδί Μάξιμος Σταύρος Παπαδόπουλος Γιανακόπουλος. Αυτό δεν είναι παιδί, αυτό είναι εταιρεία.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Γάλαξη 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
3: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
4: Έτοιμος για αύριο!
3: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύντα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Novamore δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Novamore.
3: Με το Novamore έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
9: Και ο καναπές Chesterfield?
8: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
9: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
10: Πού σε ρε σκυλέ?
11: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
10: Γάτα είσαι.
11: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
10: Ναι, έχει και για σένα.

0: Black Eyed Peas, τα μαυρομάτικα φασόλια με τον Don't Lie στον Galaxy 92. Είμαστε για γέλια, ρε φίλε, όμως. Είμαστε πραγματικά για γέλια ή για κλάματα, δεν ξέρω πραγματικά. Για να σας πω το εξής. Τη 22 Σεπτεμβρίου είναι Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. 22 Σεπτεμβρίου είναι την Τρίτη. Έτσι. Και διάβαζα εδώ τώρα, υπάρχουν συγκεκριμένα κυκλοφοριακά μέτρα που γίνονται κάθε χρόνο, εν πάση περιπτώσει, και διαβάζω εδώ σε ένα site, λέει, διαβάζω αρχικά, Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο 2026. Πότε παραδίδεται για 24 ώρες στους πεζούς? Και επειδή έχω και πρεσβειοποία, διαβάζω. Για ένα ολόκληρο 24ωρο η Αθήνα παραδίδεται αποκλειστικά στους πεζούς. Και λέω, είναι τρελή. Δεν θα έχει αυτοκίνητα σε όλη την Αθήνα? Και τελικά, παιδιά, τι έγραφε? Η Αθηνάς παραδίδεται στους πεζούς. Δηλαδή, μια ολόκληρη οδός. Παραδίδεται. Τι λένε, μεγάλε. Άλλο φοβερό. Όπως θα έλεγε και ο Τσάκωνας. Η Αθηνάς, δηλαδή, εμείς έτσι γιορτάζουμε την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο με ένα δρόμο για ένα ολόκληρο 24ωρο. Τι λες, μα. Η Αθηνάς παραδίδεται αποκλειστικά στους πεζούς στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων. Όπως σημειώνεται, λέει, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος Αθηναίων στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας στέλνει ένα μήνυμα για μια πόλη με λιγότερη εξάρτηση από το αυτοκίνητο, με την Αθηνάς κλειστή μόνο. Για ένα ολόκληρο 24ωρο η Αθηνάς κλείνει για τα οχήματα και ανοίγει για περπάτημα η Αθηνάς. Ποδήλατο, άθληση, θα πάω κάνω ποδήλατο στην Αθηνάς και άθληση. Παιχνίδι, μουσική, δημιουργία και ψυχαγωγία. Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας διοργανώνει τη δράση Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, προσκαλώντας μας να ξαναγνωρίσουμε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της Αθήνας, της πόλης, με ένα διαφορετικό τρόπο. Έχει ωραίες εκδηλώσεις εκεί πάντως, τώρα χωρίς πλάκα. Απλά είναι αστείο, διότι υποτίθεται ότι την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο κάπως επιβάλλεις λίγο και την απαγόρευση του αυτοκινήτου. Δηλαδή, δεν ξέρω, παλιά το κάνανε και καθημερινές. Θυμάμαι ότι. Μάλλον δεν ήταν απαγόρευση, ήταν μια παρότρινση. Σου λέει, άμα θες γιορτάζεις. Άμα θες, παίρνεις μια μέρα μόνο τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έτσι, ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Αλλιώς, άμα θες, κανονικά με το. Πάντως, να ξέρετε ότι από Σάββατο βράδυ μέχρι και Κυριακή βράδυ θα υπάρχουν όντως κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο. Δηλαδή, σε κάποιους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα δεν θα επιτρέπεται να κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Τσεκάρετε το. Μην κατέβετε και εσείς με αυτοκίνητο την Κυριακή που είναι ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Δηλαδή, πάρτε ένα μετρό ή παρκάρετε λίγο πιο πάνω. Ξέρω, στο Κολονάκι, στη Σκουφά. Κάπου να βολεύει.
1: Okay. Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Όπως σημειώνει σωστά και η Νεφέλη, λέει στο μεταξύ Αθηνά ζήτημα να είναι το ένα χιλιόμετρο, ένα χιλιόμετρο. Εντάξει, κάτι είναι γι' αυτό. Κάτι πρέπει να γίνεται μεταξύ με την καθαριότητα στην Αθήνα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Φυσικά και δεν φταίει μόνο ο τωρινός δήμαρχος. Δεν είναι ότι ήταν η πιο καθαρή πόλη στον κόσμο και ξαφνικά βρώμησε, αλλά δεν είναι. Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη. Και ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, μην πιάσουμε τώρα το ιστορικό κέντρο, το τρίγωνο εκείνο, είναι από καρδιωτική και από άποψη ασφάλειας και από άποψη καθαριότητας πρέπει κάτι να κάνει ο Δήμος. Δεν γίνεται. Γενικότερα. Αχ, είπαμε και την γκρινιάξαμε και λίγο σήμερα, δεν μπορεί να πει.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
3: Amazing music.
0: Να, ένα ωραίο μήνυμα. Καλημέρα, λέει, με ήρεμη τρέλα και αγάπη στις καρδιές μας. Λοιπόν, κάπου εδώ ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντίλι. Αυτό ήταν και σήμερα τελείωσε σε εμάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν όλη την εβδομάδα εδώ μαζί μου, την πρώτη αυτή εβδομάδα. Στην οποία, παιδιά, η πρώτη εβδομάδα είναι δύσκολη στη δουλειά. Είναι καταρχάς το ξύπνημα, έτσι. Δηλαδή, το ξύπνημα ήταν πάρα πολύ δύσκολο και φαντάζομαι ότι το έχετε νιώσει κι εσείς. Απλά εγώ ήμουν λίγο πιο καθυστερημένος στην έναρξη της δουλειάς. Ένα μεγάλο καλημέρα, μια μεγάλη καλημέρα στα παιδιά που βρέθηκαν χθες στην Heaven και κάναμε μαζί την πρώτη ακρόαση παγκόσμια. Παρακαλώ, Avant Listening της, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτός ο όρος, τον εφήβρα εγώ μόλις, Avant Listening του νέου άλμπουμ της Miley. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ήρεμο και ευχάριστο και συναρπαστικό ταυτόχρονα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Εμείς τα λέμε πάλι Δευτέρα εδώ στις 6. Ακολουθεί Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας και ο Μέμος Κοέν. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
4: Παρά τη συνεχή εξέλιξη των γυναικών τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς ακόμα πολλές γυναίκες δέχονται υποτίμηση και bullying στο εργασιακό περιβάλλον. Η λύση σε αυτό το φαινόμενο δεν θα έρθει με σιωπή, ούτε βάζοντας τις προσβολές κάτω από το χαλί. Αντίθετα, σας προτείνω νούμερο 1. Οπλιστείτε με ψυχραιμία και διαχειριστείτε τα συναισθήματα θυμού, αδικίας, απογοήτευσης που δικαίως αισθάνεστε, ώστε να μην χάνετε το δίκιο σας. Νούμερο 2. Αν συνεχώς σας διακόπτουν όταν μιλάτε, απαντήστε με σιγουριά. Σας παρακαλώ, θα ακούσω το σχόλιο σας μόλις ολοκληρώσω. Νούμερο 3. Δημιουργήστε συμμαχίες με ανθρώπους που εμπιστεύεστε και απευθυνθείτε στο τμήμα προσωπικού, κρατώντας ημερομηνίες, γεγονότα που τεκμηριώνουν την άδικη συμπεριφορά στο πρόσωπό σας λόγω του φίλου σας. Νούμερο 4. Όταν σας αναθέτουν κάτι παράλογο, ζητήστε υποστήριξη και περισσότερο χρόνο, αλλιώς θα φανείτε ασυνεπείς. Και νούμερο 5. Φροντίστε να γίνεστε εξαιρετικά καλοί στη δουλειά σας. Κανένας δεν θα μπορέσει να σας υποτιμήσει ούτε να σας μειώσει αν τα αποτελέσματα της δουλειάς σας είναι γνωστά και αδιαμφισβήτητα. Αν παρόλα αυτά η υποτίμηση επειδή είστε γυναίκα εξακολουθεί, πάρτε μια βαθιά ανάσα και ενημερώστε τον CEO της εταιρείας υποβάλλοντας την παραίτησή σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μάσα και ενημερώστε τον CEO της εταιρείας υποβάλλοντας την παραίτησή σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου.

0: Λιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζου Blue. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
3: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
4: Μπαμπάκα μου.
5: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα ακουστούν διαφημιστικές αναφορές από τη Natural Factors.
6: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Διαφημίσεις.
1: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
4: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
3: Τι λένε δηλαδή?
4: Βάλτε μας σπίτι σας.
3: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
4: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
6: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιστη ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

για την επικοινωνία μας θυμίζω στα social media του Galaxy 92 και εναλλακτικά στα προσωπικά μου social media με Μοσκόνη με λατινικούς χαρακτήρες. Και παιδιά, για εσάς που αγαπάτε το μαγνήσιο, που έχετε καταλάβει τις ευεργετικές του ιδιότητες, λοιπόν έχω να σας προτείνω όχι όποιο και όποιο μαγνήσιο. Το δυσγλυκινικό μαγνήσιο της Natural Factor ξεχωρίζει γιατί απορροφάται πολύ καλά από τον οργανισμό και είναι πιο ήπιο για το στομάχι. Εσύ που παίρνεις μαγνήσιο το γνωρίζεις καλά αυτό. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο της Natural Factor το βρίσκεται στα ηλεκτρονικά και στα φυσικά φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Κι αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. «Η πόλη ζει». Έντυπο που διαβάζετε. Υπολυζή.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
2: Πήγε στον Κασιμάτι.
1: Έχει έπιπλα γραφείου.
2: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Galaxy 92.
5: Amazing music.

Η μουσική ανέκαθεν ήταν εκείνη που μπορούσε να αλλάξει συναισθήματα. Μείνετε εδώ, στο Galaxy 92, εδώ που η μουσική μας ταξιδεύει αλλού.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Με την Tech Support η τεχνολογία σε πάει μπροστά. Εδώ θα βρεις ό,τι χρειάζεται ο ψηφιακός σου κόσμος. Λάπτοπ, υπολογιστές, περιφερειακά, gadgets και λύσεις τεχνολογίας για όλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-990-2739.
8: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία.

0: Διαφημιστικές αναφορές από τη Natural Factors.
1: Ακολούθησε τώρα τον λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92 FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92 FM στο Instagram.

Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, λίγο μετά τις 11, εδώ στο Galaxy 92. Είμαι ο Μέμος Κοέν και θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 12.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε. Μαμούτ! Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Με Μόσκο ένα στο μικρόφωνο εδώ στο Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική και για εσένα που παίρνεις μαγνήσιο γιατί σε ταλαιπωρούν οι μυϊκές κράμπες ή νιώθεις ότι η καθημερινότητα και το στρες σε εξαντλεί. Έχω να σου προτείνω κάτι μοναδικό. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, την καναδική εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής που επιτέλους είναι σε όλα τα φαρμακεία της Ελλάδος. Το δυσγλυκινικό μαγνήσιο έρχεται να βοηθήσει στην μείωση της κόπωσης, καλύτερη λειτουργία του νευρικού συστήματος και του μυϊκού συστήματος, την καλύτερη κατάσταση των δοντιών, των ούλων και την καλή ψυχολογία. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors και όλα θα πάνε μια χαρά. Εμείς συνεχίζουμε εδώ στο Galaxy 92 με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική.

0: Διαφημίσεις.
1: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
2: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
3: Έτοιμος για αύριο!
2: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
4: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
2: Στην Αμερική, λέει, για πρώτη φορά οι single άντρες ξεπέρασαν, λέει, τους παντρεμένους. Υπάρχουν περισσότεροι single, περισσότεροι άντρες από ποτέ. Κορίτσια, αν δεν βρίσκεται άντρες, ιδού η Ρόδος, ιδού η Αμερική, ιδού και το πείδημα, και κυριολεκτικά και μεταφορικά μπορείτε να πάτε στην Αμερική να βρείτε άντρες. Βέβαια, αυτό αντικατοπτρίζει λίγο τη σύγχρονη τάση της εποχής μας. Δεν είναι μόνο οι άντρες που είναι μόνοι, είναι και οι γυναίκες μόνες. Είμαστε όλοι μόνοι, παιδιά. Όλοι μόνοι θα ζήσουμε. Πώς έλεγε το ρητό, μόνοι ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή, μόνοι φεύγουμε.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
3: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζου Γλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ, μένω το τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες

0: ειδικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar, το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
1: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
2: Πού?
1: Στο καζιμάτι φυσικά.
2: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
4: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
3: Cleansed. Προπόληση more.com.
0: Ακολούθησε τώρα τον λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και ξεκινάει η εκπομπή μας. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί. Μεσημέρι, χωρίς Galaxy 92, είναι σαν καφές χωρίς καφεΐνη. Κάτι λείπει.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
2: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
3: Έτοιμος για αύριο!
2: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
4: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Κι αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. «Η πόλη ζει», έντυπο που διαβάζετε. Υπολυζή.gr, site που δεν βομβαρδίζει.
5: Πού σε ρε σκυλέ?
6: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
5: Γάτα είσαι.
6: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
5: Ναι, έχει και για σένα.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Και περνάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Regency Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse. Εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο στο του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
3: Μπαμπάκα μου,
4: πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
5: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
6: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
5: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
6: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Δεν κολλάει! Πάρε Μαμούτ, που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
7: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites, βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
10: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
11: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και

Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος, είναι η δεύτερη ώρα μας και το καλό ραδιόφωνο. Μην ξεχνάτε ότι είναι σαν καλός φίλος. Σε πετυχαίνει ακριβώς όταν το χρειάζεσαι. Galaxy 92. Μέχρι τις 2 μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: μέρες παιδικό δωμάτιο. Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
2: Μαμούτ!
1: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Και περνάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά? Το Regency Casino Montparnasse είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και με όλα όσα ψάχνεις σε ένα μοναδικό μέρος χωρίς να καταναλώσεις και πολύ βενζίνη. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζήσεις τη στιγμή χωρίς απόσταση? Regency Casino Montparnasse, τόσα πολλά, τόσο κοντά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές.
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι Imagine μπλε.
6: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Λέγαμε χθες την ιστορία του συνοδού πολυτελείας, ο οποίος εξαπάτησε μια Αμερικάνα την οποία πήρε εκατομμύρια ευρώ. Τώρα αυτή έχει κάνει αγωγή και λέει ότι αρχικά πίστευε ότι πρόκειται για εταιρεία που παρέχει προσωπικούς βοηθούς και όχι υπηρεσίες ανδρών συνοδών. Α, μάλιστα. Αυτή έχει μια γενετική πάθηση και όταν χρειάστηκε να ταξιδέψει στην Ιταλία για να πάρει φάρμακα, αναζήτησε έναν ιταλόφωνο συνοδό για το ταξίδι και καλά. Μέσω γνωστού της ήρθε σε επαφή με την εταιρεία Cowboys for Angels. Πήγε η άλλη τώρα σε εταιρεία που λέγεται Cowboys for Angels και λέει ότι νόμιζε ότι είχε βοηθούς και όχι go-go boys, escorts. Cowboys for Angels, λέει, και που το ακούς, λες, αυτό είναι στριπτιζάδικο, δεν είναι προσωπικός βοηθός.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.
10: Συνεχίζουμε λοιπόν, Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά μερικά τραγούδια μπορεί να είναι μόνο 3,5 λεπτά. Κι όμως χωράνε μέσα ολόκληρες εποχές.
11: I've heard people say that too much

0: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο.
4: Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
9: Πού?
8: Στο καζιμάτι φυσικά.
9: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
10: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM. Στο Instagram.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
3: Πρέπει να βρω μια φορμή να

0: μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
2: τι?
1: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
2: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music. I love

0: Διαφημίσεις.
1: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Και αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. Η πόλη ζει. Έντυπο που διαβάζεται. Υπολυζή.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι. Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
2: Μπαμπάκα μου.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μαμά, ο αρκούδας τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπε στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
2: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
1: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
2: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
3: Ακολούθησε τώρα τον λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

συνήθως από το Don't Get Me Wrong, το έτσι όπως το λέμε εμείς στην Ελλάδα με το συμπάθειο, ή συγγνώμη κιόλας δηλαδή, αλλά μετά έρχεται κάτι το οποίο είναι 100% βέβαιο, ότι και να σου πει ότι το λέω μεταξύ σοβαρού και αστείου, το λέει πάρα πολύ σοβαρά ο άλλος και σίγουρα δεν είναι κάτι που θα σε συμφέρει. Φτάσαμε στην Παρασκευή, πάρα πολύ ωραία, και πάμε να περάσουμε τρεις ημέρες με τα τελευταία τριαντάρια μάλλον του 2026. Μετά αρχίζει και πάει στα 20 τόσα η θερμοκρασία, τουλάχιστον σύμφωνα με τις προβλέψεις. Γιατί πολλές φορές οι προβλέψεις δεν πέφτουν και ιδιαίτερα μέσα. Σήμερα γιορτάζει η Αριάδνη, η Ρωμιλία και ο Ρωμίλος. Χρόνια σας πολλά να ονομάζετε.

0: ζήσετε έτσι ή να, τι, να τον χαίρεστε αν έχετε στο περιβάλλον σας. Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, διαφωνώ κάθετα με αυτό. Δεν ξέρω, μ' αρέσει, θέλω το βιβλίο να το πιάνω, να μου έρχεται στη μούρη. Συγγνώμη την ώρα που το διαβάζω. Είναι Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων, ναι, και Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος τον κάλεξε 92 μέχρι τις 6. Καλή διασκέδαση.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Galaxy 92. Amazing music.
0: Μπαμπού είναι που τρώνε τα κοάλα τώρα ή τα πάντα. Ένα από τα δύο πάντως τρώει υπερποσότητες μπαμπού. Και θέλουν, λέει, και πολύ προσοχή αυτά τα έπιπλα που φτιάχνουν. Θέλουν πάρα πολύ φροντίδα, όχι πολύ προσοχή. Maggie Riley, Every Time We Touch. Κάθε μέρα 3 με 6 στον Galaxy 92.

0: θεωρίες συνωμοσίας τώρα τελευταία έχουν βγάλει μια και ταινία του Nicolas Cage του 1999-2000 κάπου εκεί, το Snake Eyes, τώρα με το Eye of the Tiger μου ήρθε, Eye of the Tiger. Δεν ξέρω αν την πιστεύω όλη αυτή την ιστορία, ότι τη χρηματοδότησε την ταινία μόνος του, ότι όταν έκανε τις σκηνές των προπονήσεων δεν ήταν κομπάρση από πίσω, αλλά ήταν κανονικοί χασάπιδες, μανάβιδες, τι ήτανε. Τέλος πάντων, πάντως πήγε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία Ρόκι τον έκανε τον Σταλόνε, φαντάζομαι, δισεκατομμυριούχο. Ανοίξτε την εφαρμογή που στέλνετε email τώρα. Βάλτε στον παραλήπτη στούντιο παπάκι galaxy92.gr να το κάνουμε τώρα νωρίς-νωρίς με το ξεκίνημα της εκπομπής. Να σας δώσω ένα αντίτυπο από το Τούνελ, το τελευταίο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου. Τι κάνεις όταν η ζωή σου κλείνει την πόρτα κατάμουτρα? Χάρη ένας ξαφνικός χωρισμός, μια οδυνηρή απώλεια, η απόλυση από τη δουλειά που αγαπάς. Χτύπω ξύλο. Η προδοσία ενός ανθρώπου που εμπιστεύτηκες ή το βάρος των πρέπει που σε πνίγουν. Κάποια στιγμή όλοι περνάνε μέσα από το δικό μας, όλοι περνάμε μέσα από το δικό μας τούνελ. Εκεί ο φόβος, η αβεβαιότητα και η απελπισία μοιάζουν πιο δυνατά από εμάς. Να πούμε τώρα για το βιβλίο. Μέσα από 49 συν 2 καθηλωτικές βαθιά ανθρώπινες ιστορίες, η Ξένια Κούρτογλου δείχνει ότι η ψυχική ανθεκτικότητα δεν είναι προνόμιο των λίγων. Είναι μια δεξιότητα που χτίζεται μέσα από τη ζωή, ειδικά στις πιο δύσκολες στιγμές της. Είναι η υπερδύναμη που σου επιτρέπει να λυγίζεις κάτω από το βάρος της δυσκολίας, αλλά να επανέρχεσαι πιο σοφός και πιο δυνατός. Ένα αντίτυπο έχω για εσάς, στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Βάλτε στο θέμα του email ή το τούνελ ή Ξένια Κούρτογλου και από κάτω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο και καλή επιτυχία.
1: Διαφημίσεις. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Cleanse τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
4: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
3: Cleansed. Προπόληση more.com.
5: Πού σε ρε σκυλέ?
6: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
5: Γάτα είσαι.
6: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
5: Ναι, έχει και για σένα.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
9: Και ο καναπές Chesterfield?
8: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
9: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: Και είχαμε διάφορες μόδες κατά καιρούς. Είχαμε λόγω χάρη αυτά τα frozen yogurt και είχε γεμίσει ο τόπος. Μετά αυτά τα minimal καφέ που ακόμα τέλος πάντων υπάρχουν. Εν τω μεταξύ είναι πάνε και ανοίγουν ο ένας δίπλα από τον άλλο. Δεν πρόκειται να γίνει πιάτσα. Το θέμα δεν είναι επειδή άνοιξε ένας και έβγαλε πάρα πολλά λεφτά να ανοίξουμε άλλοι 10 δίπλα του. Γιατί ουσιαστικά θα κάνει το 1 δέκατο του τζίρου. Είχαμε μετά τις μόδες με τα Airbnb. Τώρα έρχεται καινούρια. Αυτό το βλέπω να γίνεται δηλαδή όχι μόνο στην Αθήνα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά να γίνεται γενικότερα και παγκόσμια. Η Tesla, διαβάζω, άνοιξε την διαδικασία αίτησης για αγορά στόλου Cybercab. Τι κάνεις τώρα, παίρνεις ένα Cybercab, είναι αυτά τα χρυσαφή αυτοκινητάκια που πηγαίνουν μόνα τους άμα τα πετύχετε, που ανοίγουν τις πόρτες έτσι σαν Lamborghini και κυκλοφορούν το τελευταίο καιρό, μάλιστα σε κάποιες πόλεις της Αμερικής γίνεται ο χαμός, έχει γεμίσει ο τόπος με αυτά. Και είναι τα λεγόμενα, τα Cybercab είναι τα ρομποτάξι. Τι κάνει λοιπόν, το αγοράζεις αυτό το πράγμα, το παίρνεις, σε πηγαίνει στο σπίτι, στη δουλειά, συγγνώμη. Μετά αυτό σηκώνεται και φεύγει, δουλεύει σαν ταξί. Μετά του λες, έλα να με πάρεις κατά τις 5 το απόγευμα. Έρχεται, σε παίρνει, σε πάει στο σπίτι. Και μετά του λες, αντί τώρα πήγαινε να δουλέψεις λιγάκι, να βγάλεις κανένα φράγκο. Και σηκώνεται και φεύγει αυτό μόνο του και δουλεύει ως ταξί. Ως ταξί που πηγαίνει μόνο του. Μου θύμισε λίγο αυτή την ιστορία με τα Airbnb. Δεν ξέρω τελικά τι, αν θα πιάσει, δεν θα πιάσει. Έτσι κι αλλιώς δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν και οι επαγγελματίες, οδηγοί σε αυτό. Αλλά από την άλλη, δηλαδή, να έχεις ένα αυτοκίνητο που θα μπουν άλλοι 15 μέσα, άλλοι 20 μέσα, δεν ξέρω, δεν είναι κάπως.
1: Okay. Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
0: Amazing music. Amazing music στο Galaxy 92. Και θέλεις, ρε παιδί μου, το αυτοκίνητο να το οδηγήσεις κιόλας, να το περιποιηθείς, να το δεις, να κάνεις σχέδια γι' αυτό. Ξέρω εγώ που θα το έτσι, θα πάμε βόλτα εδώ εκεί. Τι νόημα έχει να του πεις τώρα πήγαινε μες στο Σούνιο. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Πάντως θυμηθείτε το ότι αυτό θα γίνει στάτους κάποια στιγμή. Philip Bailey, Phil Collins. Easy.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Είναι και αυτό τώρα η νέα μόδα. Δύο επώνυμα έχουν τα παιδιά πολλές φορές. Που εκεί βέβαια, εκεί είναι η σύγχρονη παράνοια που δίνεται και δύο ονόματα στα παιδιά. Καμιά φορά τρία. Και λέγεται το παιδί Μάξιμος Σταύρος Παπαδόπουλος Γιανακόπουλος. Αυτό δεν είναι παιδί, αυτό είναι εταιρεία.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: τον όρο Doom Scrolling, που είναι αυτό που όταν βρίσκεις μια κακή είδηση ψάχνεις να βρεις και παραπάνω και παραπάνω και παραπάνω και παραπάνω, και ειδικά στα social δεν υπάρχει περίπτωση να εξαντληθούν ποτέ οι πηγές. Ο καθένας θα πει το δικό του και έχουμε γίνει όλοι ειδικοί. Πριν από λίγο καιρό ήμασταν ειδικοί στα Phantom, τώρα είμαστε ειδικοί στην πλασμοαφαίρεση. Ελπίζω να μην χρειαστεί να γίνουμε ειδικοί σε κάτι άλλο. Τελικά δεν είμαστε ειδικοί σε τίποτα. Ο Κύφισσος, πάρα πολύ δύσκολος. Είναι σαν να έχει χωρίσει ο χάρτης, σας περιγράφω ακριβώς όπως το βλέπω, σαν να έχει χωρίσει ο χάρτης της Αθήνας με μια κόκκινη γραμμή αριστερά-δεξιά, δυτικά-ανατολικά. Είναι όλα στα κόκκινα. Εν τω μεταξύ και η Κηφισίας και η Μεσογείων, από ό,τι βλέπω, είναι πάρα πολύ δύσκολες, και η παραλιακή, και το κέντρο του Πειραιά, και το κέντρο της Αθήνας, και η Κατεχάκη, και η Αττική Οδός, και η, ποια είναι αυτή, η Ιερά Οδός, και η Αθηνών. Γενικά θέλει πάρα πολύ υπομονή τώρα στο δρόμο. Τις τελευταίες τρεις ημέρες, μάλλον, Τετάρτη, Πέμπτη και σήμερα, είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση στο δρόμο. Θέλει πάρα πολύ υπομονή και βέβαια πάρα πολύ προσοχή.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: Από την άλλη, λοιπόν, υπάρχει το Bloom Scrolling. Καινούργιες μόδες. Να έχουμε να βγάζουμε λέξεις τώρα και να κάνουμε τέλος πάντων. Τώρα, μην πω. Όπου είναι, λέει, ευχάριστες ειδήσεις. Είναι Bloom Scrolling με 2 O, άρα δεν το έχουν πάρει από τα Bloomen, που είναι τα λουλούδια. Σε αρκετές γλώσσες. Ποιος ξέρει τώρα από πώς τους ήρθε. Από όρους έχουμε γεμίσει. Είμαστε πλήρεις. Εν τω μεταξύ, άμα θέλεις να μάθεις, λέει, να μιλάς τη γλώσσα του ίντερνετ, πρέπει να μάθεις να ξεκινήσεις από τα βασικά, κάτι γιόλο και τέτοια, και να το προχωρήσεις σε διδακτορικό. Ένα καλό ένα για να κλείσουμε την ώρα. Μέχρι τις 6, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, τον Galaxy 92 και σήμερα. Καλή διασκέδαση.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μία ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
7: Μαμούτ!
6: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
8: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavleconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
6: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
9: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92 FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92 FM στο Instagram.

Love Me Like You Do. Είχε ντύσει μουσικά μαζί με άλλα τραγούδια τις 50 αποχρώσεις του Γκρι. Η άποψη της δεκαετίας του 2010 γιατί κάθε δεκαετία βγαίνει έτσι αυτή η περίεργη με τον περίεργο και τον έτσι και τον αλλιώς. Πάντως η Ντακότα Τζόνσον είναι σίγουρα μία από τις πιο όμορφες γυναίκες που τουλάχιστον έχω δει εγώ. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα στον Κάλεξ 92 Δημήτρης Παπαδόπουλος μέχρι τις 6. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, καταρχάς μπείτε στο Instagram Κάλεξ 92 FM όπως το ακούτε μονοκόμματο και εκεί ενημερώνεστε και για τους διαγωνισμούς που τρέχουν και άμα θέλετε στέλνετε και κανένα μήνυμα. Εσείς που ακούτε online έχετε ένα κουτάκι που γράφετε το μήνυμά σας και έρχεται κατευθείαν στο στούντιο 2 10 99 59 970 τηλεφωνικά και κάτι ξεχνάω, στούντιο παπάκι galaxy92.gr άμα θέλετε μέσω email και καλή διασκέδαση.

0: Εξαιρετική ευκαιρία θα είναι αυτό το Σαββατοκύριακο, νομίζω, να πάμε να κάνουμε όσοι έχουν πρόβλημα με το κρυόνο στη θάλασσα να κάνουν το τελευταίο μπάνιο. Μετά είναι αυτοί που θα μείνουν. Οι θάλασσες από τώρα μέχρι τέλος Οκτωβρίου, μη σου πω και τέλος Νοεμβρίου δηλαδή, είναι ό,τι πιο απολαυστικό. Εν τω μεταξύ, μειώνεται η διαφορά της θερμοκρασίας του νερού με τις θερμοκρασίες του περιβάλλοντος και σου φαίνεται πιο ζεστή, όσο και σας φαίνεται περίεργο. Και είναι τώρα οι καλύτερες θάλασσες. Εν τω μεταξύ, επειδή ο περισσότερος κόσμος δεν πηγαίνει, είναι και τα πιο ίσκα και τα πιο ωραία.
1: Διαφημίσεις.
2: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Και αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. Η πόλη ζει. Έντυπο που διαβάζετε. Υπολυζή.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
3: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
4: Μπαμπάκα μου.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Διζυγλικινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors.
7: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
0: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
11: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
12: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
11: Τα πάντα!
12: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.
13: Galaxy 92.
14: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Τι ωραίος ήχος αυτός. Like the deserts, Mr. Rain. Να κάτι που δεν μπορεί να μεταφερθεί πάρα πολύ, ούτε σχεδόν σωστά από γλώσσα σε γλώσσα. Η ποίηση, γιατί ο κάθε ποιητής φτιάχνει το ποίημά του με βάση την γλώσσα που στηρίζεται πάνω. Άμα πας να το μεταφράσεις, σίγουρα κάπου κάτι θα χαθεί. Αλλά αυτό είναι ρε παιδί μου, έτσι αγγίζει το Like the Deserts, Mr. Rain. Okay.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Saremo io e te per sempre legati per la vie. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: Να είσαι γενικός όπως θέλεις και όπως σε βολεύει. Και αν νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις κάτι να είναι καλύτερη η ζωή σου και τη δική σου και τον γύρο σου, γιατί να μην το κάνεις. Σήμερα είχαμε μέχρι 29 βαθμούς. Αύριο πάμε με αραιές νεφώσεις και 31 βαθμούς που είναι Σάββατο. Την Κυριακή και τη Δευτέρα 32 πάλι με αραιές νεφώσεις. Και μετά, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, αρχίζει και πέφτει η θερμοκρασία. Δηλαδή πάμε 27, 24 την Τετάρτη. Εν τω μεταξύ, χθες η πρόβλεψη λίγη για την Τετάρτη ότι θα έχει βροχή, αλλά τώρα βλέπω ότι αυτό αναιρέθηκε και είναι με αραιές νεφώσεις. Τώρα, γυρνώντας στο απόλυτο παρόν, ο Κηφισός και η Αττική Οδός νομίζω ότι είναι εξαιρετική ιδέα να το αποφύγετε. Το ίδιο και την Παραλιακή, το ίδιο την Κηφισία στη Μεσογείον, το ίδιο το κέντρο της Αθήνας. Γενικότερα είναι η ώρα επιστροφής στο σπίτι και θέλει πάρα πολύ υπομονή.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κουρτόγλου.
1: Έχετε παρατηρήσει πως μεγαλώνοντας διαπιστώνετε ότι υπάρχουν κάποιες αλήθειες της ζωής που πολύ θα θέλατε να έχετε συνειδητοποιήσει σε μικρότερη ηλικία? Θα μοιραστώ κάποιες που προσωπικά θα ήθελα να έχω καταλάβει από τα 20 μου. Στο νούμερο 1. Ποτέ δεν θα είστε έτοιμοι και ποτέ το timing δεν θα είναι ιδανικό. Γι' αυτό μην αναβάλλετε κάτι που θέλετε επειδή περιμένετε τις τέλειες συνθήκες. Κάντε το τώρα. Νούμερο 2. Η υγεία σας είναι αδιαπραγμάτευτη. Δώστε της προτεραιότητα πριν το σώμα σας διαμαρτυρηθεί. Νούμερο 3. Η καλύτερη δουλειά δεν είναι εκείνη που πληρώνει τα περισσότερα. Είναι εκείνη που σας εξελίσσει, σας κάνει να νιώθετε χρήσιμοι και παραγωγικοί και σας αρέσει. Νούμερο 4. Δεν θα αρέσετε ποτέ σε όλους, ούτε θα σας αρέσουν όλοι. Αποδεχτείτε το και φροντίστε να σχετίζεστε με ανθρώπους που ταιριάζετε, έχετε τις ίδιες αξίες, την ίδια νοοτροπία, σας εμπνέουν και περνάτε μαζί τους καλά. Και νούμερο 5. Οι άνθρωποι που σχετίζεστε δεν έχουν μανδικές ικανότητες. Γι' αυτό επικοινωνείτε μαζί τους τα θέλω, τις ανάγκες, τα όρια σας, ώστε να μπορείτε να έχετε ισότιμες ουσιαστικές σχέσεις αμοιβαιότητας και εμπιστοσύνης. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω γνωρίσει ποτέ, δεν έχω δει δηλαδή σε καμία οθόνη, δεν έχω γνωρίσει διαζώσεις, δεν έχω ακούσει ποτέ για πιο στυλά το πλάσμα από την Sophie Ellis Bextor. Είχε και αυτό το μπλαζέ το ύφος, το οποίο είναι να σε τρελαίνει. Δηλαδή, άμα το αντέχεις, είναι δεν μπορείς. Μετά εθίζεσαι, θέλεις αυτό το μπλαζέ το ύφος. Μπήκαμε στην τελευταία ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα. Κάλεξε 92 στα ραδιόφωνά σας, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6 και είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει. Τι έχει ο μήνας?

0: Αν δεν έχει περάσει μαρία από τη ζωή σου, δεν ξέρει τι πάει πόνο. Εγώ το μεταξύ το τελευταίο καιρό το έχω βάλει με ένα Μάριο. Τώρα τι μου έχει κάνει ο άνθρωπο. Όχι, τον αγαπάω πολύ. Αλλά τι έγινε. Το 15 Αυγούστου είχε την γιορτή του και μα είχε φωνάξει και ο συγκεκριμένο Μάριο. Ο άνθρωπος είναι σεφ. Το μεταξύ, από τα μέσα Ιουλίου περίπου είχα πει θα μαζευτώ, εντάξει, είχα χάσει μερικά κιλά και έλεγα να τα διατηρήσω, όχι να χάσω παραπάνω, να τα διατηρήσω. Και πήγαινε καλά η ιστορία και πάμε το 15 Αύγουστο στο Μάριο και έχει ανάψει κάτι φωτιά, έχει βάλει κάτι σούπερ φούρνους εκεί πέρα να δουλεύουνε. Και τέλος πάντων φύγαμε μπουσουλώντας από εκεί και ακόμα έχει περάσει ένας μήνας και τρεις ημέρες και δεν μπορώ να το συμμαζέψω το πράγμα. Εν τω μεταξύ, μια που μιλάμε για σεφ, να ξέρετε ότι ο σεφ όταν φεύγει από τις αποδομημένες σφαιρικές κοπές, δεν ξέρω πώς τα λένε όλα αυτά, συνήθως πάνε και τρώνε κάτι σουβλάκια, τόσα με το συμπάθειο.
1: Διαφημίσεις.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
4: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
5: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
6: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα.
5: Και τα δύο.
6: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
4: Μαμούτ!
3: Ναι ρε κολλητέ, Μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
5: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
3: Δεν κολλάει? Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Στην Αμερική, λέει, για πρώτη φορά οι single άντρες ξεπέρασαν, λέει, τους παντρεμένους. Υπάρχουν περισσότεροι single, περισσότεροι άντρες από ποτέ. Κορίτσια, αν δεν βρίσκεται άντρες, ιδού η Ρόδος, ιδού η Αμερική, ιδού και το πείδημα, και κυριολεκτικά και μεταφορικά μπορείτε να πάτε στην Αμερική να βρείτε άντρες. Βέβαια, αυτό αντικατοπτρίζει λίγο τη σύγχρονη τάση της εποχής μας. Δεν είναι μόνο οι άντρες που είναι μόνοι, είναι και οι γυναίκες μόνες. Είμαστε όλοι μόνοι, παιδιά. Όλοι μόνοι θα ζήσουμε. Πώς έλεγε το ρητό, μόνοι ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή, μόνοι φεύγουμε.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Pussy. Το κανονικό, το ευγενικό δεν θα ήταν τε, ίο. Δηλαδή εσύ και εγώ. Δεν, όταν λέμε εγώ και εσύ, είναι λιγάκι έτσι εγωιστικό ακούγεται. Νομίζω στους κανόνες ευγενίας πρέπει να λες εσύ και εγώ. Ή πρώτα λες εσύ, άμα υπάρχει κάποιο τρίτο πρόσωπο που δεν είναι παρόν. Αυτό, εκείνο, εκείνος, εκείνη. Και εγώ. Βάζεις τον εαυτό σου τελευταίο. Εγώ και εσύ για πάντα. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι ήταν αυτό από την Eurovision που μας πέρασε. Για να δούμε τι μας περιμένει στην Eurovision που έρχεται. Νομίζω έχει πει από τώρα η Ιρλανδία ότι δεν θα συμμετάσχει. Για να δούμε ακόμα, τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς. Είναι Σεπτέμβριος. Εμείς λέμε να πάμε για καναμπάνιο το Σάββατο. Εσείς κάντε ό,τι θέλετε. Ελάτε άμα θέλετε και για μπάνιο. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ήταν στον Galaxy 92 από τις 3 μέχρι τώρα. Τα λέμε πάλι την Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Να προσέχετε πάρα πάρα πολύ στους δρόμους, να απολαύσετε τα τελευταία τριαντάρια λογικά σε θερμοκρασία του 2026 και μιλώντας για απόλαυση, να απολαύσετε και το Θοδωρή Γιαννόπουλο που έρχεται στο 6-8. Να είστε καλά, για χαρά. Let's get married. Miley. Τελευταίο, όχι, θα προλάβουμε και άλλο ένα. Έλα, δυνάμωσε τώρα και ακούω.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
5: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
6: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
7: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
6: Και τώρα τι κάνουμε?
7: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
0: Ακολούθησε τώρα τον λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

Σουζάνα, The Art Company. Έχει φάει μια πετριά ο παραγωγός και κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι το συνδέω και σκέφτομαι τις καλτ ελληνικές ταινίες της δεκαετίας του 80. Καλώς ήρθατε, Θοδωρής Γιαννόπουλος στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Είναι Παρασκευή. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 με πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Κόμη Μοναλίσα για τη συνέχεια. Μάγκο, έχουμε και έναν διαγωνισμό. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

Alan Parsons Project από το 1982, Eye in the Sky. Ο Alan Parsons είπε ότι όταν το έγραφε είχε στο μυαλό του το μυθιστόρημα του George Orwell το 1984, όπου οι στίχοι αναφέρονται στην παρακολούθηση και έλεγχο των ανθρώπων. Σε παρακολουθούν, λέει, από τον ουρανό με κάμερες που μπορούν να διαβάσουν τι γράφει η εφημερίδα που κρατάς. Να σημειωθεί ότι το τραγούδι γράφτηκε το 1982, όπου δεν υπήρχε καν υποψία ψηφιακής τεχνολογίας. Για τη συνέχεια, αυτή είναι η Diana King, αυτό είναι το Shy Guy.

0: Διαφημίσεις.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
6: Πού σε ρε σκυλέ?
7: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
6: Γάτα είσαι.
7: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
6: Ναι, έχει και για σένα.
8: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
9: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Galaxy 92.
10: Amazing music.
11: Shine bright like a diamond.

Whenever, Wherever από την Shakira στον Galaxy στους 92 ακριβώς. www.galaxy92.gr το site μας, τα του πρωτοκόλλου, δεν είπαμε στο ξεκίνημα, ήρθε η ώρα. Εκεί βλέπετε τι παίζει με τους διαγωνισμούς. Δηλώνετε συμμετοχή ανά πάσα στιγμή, πέραν των στιγμών που εμείς σας δίνουμε το σύνθημα. Μας ακούτε εννοείται όσο μακριά και αν βρίσκεστε. Και φυσικά βλέπετε τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Για τη συνέχεια έρχεται η Anastasia με το Left Outside Alone. Εννοείται πως θέλετε και ενδεχόμενο request και αν ταιριάζει με το ύφος της εκπομπής, γιατί όχι να το μεταδώσουμε.

0: Διαφημίσεις.
1: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Και αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. Η πόλη ζει. Έντυπο που διαβάζετε. Υπολυζή.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Cleanse τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
8: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
7: Cleansed. Προπόληση more.com.
9: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Μπήκα για να δω ένα πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
11: Πού?
10: Στο καζιμάτι φυσικά.
11: Ε ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

Αυτή ήταν η Tasmin Archer, One Hit Wonder. Έκανε αυτό και μετά εξαφανίστηκε. Sleeping Satellites στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Δωροθεσία, 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως. Ολοκληρώνεται την Κυριακή. Άλλη μια ευκαιρία για περατζάδα, γιατί μπορεί να θέλεις να κάνεις και δεύτερη, να αποκτήσεις περισσότερους τίτλους για το χειμώνα. Ευκαιρία όμως να διεκδικήσεις τώρα τρεις τίτλους βιβλίων. Στούντιο Παπάκι, Galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, στέλνετε τώρα τα στοιχεία σας για να διεκδικήσετε τα εξής. Την Παγκόσμια Σκακέρα Χωρίς Βασιλιάδες από τον εκδοτικό οίκο Ταξιδευτής του Νίκου Κιτσάκου, τον Μεθυστή στα Χρώματα της Κρήτης από τον εκδοτικό οίκο Χάρτινη Πόλη και τον Γιάννη Καλπούζο, και το Ταξίδι της Σταλίτσας Πέρα από τη Λίμνη από τον εκδοτικό οίκο Πλέθρον και την Αντιγόνη Γκέκα. Καλή επιτυχία!

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ. In the
3: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Τι πάθατε, είστε καλά?
11: Ο καναπές.
10: Τι ο καναπές?
11: Δεν είναι Chesterfield.
10: Είναι μάζινα μπλε.
11: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
12: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

Bruce and the Woman in Love, με τους στίχους να αναφέρονται στην ολοκληρωτική αφοσίωση της ερμηνεύτριας στον εραστή της. Παρόλα τα όποια εμπόδια αντιμετώπιζαν, θα ήταν πάντα ερωτευμένοι και δίπλα ο ένας τον άλλον. Ωστόσο, η Barbara Streisand έχει δηλώσει ανοιχτά ότι δεν της άρεσε το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί δεν πίστευε στη σημασία των στίχων. Πιθανώς γι' αυτό το λόγο σπάνια το ερμηνεύει σε συναυλίες. Δεύτερη ώρα, Galaxy στους 92 ακριβώς. Καλησπέρα και πάλι, παρεούλα μέχρι τις 8, Θοδωρής Γιαννόπουλος στο μικρόφωνο, οι Cardigans για τη συνέχεια, αυτό είναι το Love Full.

Lady, hear me tonight από τους Mojo. Χαμούλης από χτες με την ανακοίνωση πως η Madonna θα ανοίξει τα VMAs 23 χρόνια μετά το φιλί με την Britney Spears και την Christina Aguilera. Η φετινή τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά από το LA στις 27 του μήνα με παρουσιαστή το Snoop Dogg και σηματοδοτεί την πρώτη ζωντανή εμφάνισή της στη διοργάνωση από το 2003. Για τη Madonna τα VMAs δεν είναι απλώς ακόμη ένα μεγάλο τηλεοπτικό πλατό. Από την πρώτη τελετή το 1984 όταν εμφανίστηκε με νηφικό, Johnny Boy Toy και το Like a Virgin, μέχρι το Express Yourself το 1989, το Vogue το 90 και το Bye Bye Baby το 1993. Η σκηνή αυτή των βραβείων έχει γίνει ένα από τα βασικά εργαστήρια της εικόνας της. Εκεί η pop έμαθε ότι μία εμφάνιση μπορεί να είναι τραγούδι, μόδα, σκάνδαλο, φύλο, χορογραφία και δελτίο ειδήσεων, όλα αυτά μαζί. Για τη συνέχεια έρχονται οι Verve, αυτό είναι το Bittersweet Symphony.

0: Διαφημίσεις.
1: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
2: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
3: Έτοιμος για αύριο!
2: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Στην Tech Support, αξιόπιστοι τεχνικοί θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-99-02-739 ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 389 στην Ηλίουπολη.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Joe Silence από τους Depeche Mode. Η μουσική του βασίζεται σε μια προσεκτικά σχεδιασμένη αντίθεση. Το συζητάγαμε λίγο πριν εδώ με τον ηχολήπτη. Από τη μία, οι στίχοι του μιλούν για σιωπή και γαλήνη, και από την άλλη, η μουσική είναι γεμάτη ενέργεια, με ρυθμό, με διάθεση να σε παρασύρει σε κίνηση. Αυτή η αντίθεση δημιουργεί ένα παράδοξο, καθώς η έννοια της σιωπής υπογραμμίζεται από έναν ρυθμό που σχεδόν απαιτεί συμμετοχή. Τέτοιες σκέψεις κάνουμε εδώ στο στούντιο μερικές φορές και είμαστε κενυφάλοι, σας το λέω αυτό. Enjoy the silence, αυτή ήταν η Depeche Mode. Έρχεται η Amy McDonald.

0: Διαφημίσεις. Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
1: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
0: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
1: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
0: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
1: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
0: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
1: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Λέγαμε χθες την ιστορία του Συνοδού Πολυτελείας, ο οποίος εξαπάτησε μια Αμερικάνα την οποία πήρε εκατομμύρια ευρώ. Τώρα αυτή έχει κάνει αγωγή και λέει ότι αρχικά πίστευε ότι πρόκειται για εταιρεία που παρέχει προσωπικούς βοηθούς και όχι υπηρεσίες ανδρών συνοδών. Α, μάλιστα. Αυτή έχει μια γενετική πάθηση και όταν χρειάστηκε να ταξιδέψει στην Ιταλία για να πάρει φάρμακα, αναζήτησε έναν Ιταλόφωνο συνοδό για το ταξίδι και καλά. Μέσω γνωστού της ήρθε σε επαφή με την εταιρεία Cowboys for Angels. Πήγε η άλλη τώρα σε εταιρεία που λέγεται Cowboys for Angels και λέει ότι νόμιζε ότι είχε βοηθούς και όχι Go-Go Boys, Escorts. Cowboys for Angels, λέει, και που το ακούς, λες, αυτό είναι στριπτιζάδικο, δεν είναι προσωπικός βοηθός.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Galaxy 92. Amazing music.

αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Phil Collins, Another Day in Paradise, στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος θα είναι στην παρέα σας και πάλι την Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 6 ραδιοφωνικός. Ενώ απόψε σε λίγη ώρα θα είμαι στο Κουζίνα, αδριανού 9 στο Θησίο, στην Ταράτσα με Θέα Ακρόπολη και Ναό του Ηφαίστου. Και αύριο το μεσημέρι στο CityLink στο Πασαζή, λίγα λεπτά μετά τη μία. Πολλά πολλά φιλιά, δύο eclectic DJ sets στη σειρά, σας περιμένω. Για το τέλος, Edwin Collins, A Girl Like You. Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Διαφημίσεις.
2: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Απανταχού κρεατοφάγοι, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
4: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
5: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavleconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στο καζιμάτι φυσικά.
7: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
8: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM. Στο Instagram.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
2: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας, για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
3: Έτοιμος για αύριο!
2: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
4: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι, φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025, Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
2: τι?
1: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
2: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: Rock. Whenever,
1: wherever. Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
2: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
1: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Κι αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. Η πόλη ζει. Έντυπο που διαβάζετε. Υπολυζή.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
4: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
6: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
7: Και ο καναπές Chesterfield.
6: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
5: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
4: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
5: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Είναι και αυτό τώρα η νέα μόδα. Δύο επώνυμα έχουν τα παιδιά πολλές φορές. Που εκεί βέβαια... Εκεί είναι η σύγχρονη παράνοια που δίνεται και δύο ονόματα στα παιδιά, καμιά φορά τρία, και λέγεται το παιδί Μάξιμος Σταύρος Παπαδόπουλος Γιανακόπουλος. Αυτό δεν είναι παιδί, αυτό είναι εταιρεία.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πού με πας χωρίς να μου λες?
3: Θα δεις, σε λίγο.
2: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
3: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
2: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
3: Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος. Nightmares on Wax. Yasmin Hamdan. Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
3: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92 FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92 FM στο Instagram.

0: Διαφημίσεις.
1: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
2: Πού?
1: Στο καζιμάτι φυσικά.
2: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Στην Αμερική, λέει, για πρώτη φορά οι single άντρες ξεπέρασαν, λέει, τους παντρεμένους. Υπάρχουν περισσότεροι single, περισσότεροι άντρες από ποτέ. Κορίτσια, αν δεν βρίσκεται άντρες, ιδού η Ρόδος, ιδού η Αμερική, ιδού και το πείδημα, και κυριολεκτικά και μεταφορικά μπορείτε να πάτε στην Αμερική να βρείτε άντρες. Βέβαια, αυτό αντικατοπτρίζει λίγο τη σύγχρονη τάση της εποχής μας. Δεν είναι μόνο οι άντρες που είναι μόνοι, είναι και οι γυναίκες μόνες. Είμαστε όλοι μόνοι, παιδιά. Όλοι μόνοι θα ζήσουμε. Πώς έλεγε το ρητό, μόνοι ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή, μόνοι φεύγουμε.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.